0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: τουρ και πρώτη στάση Μαρόκο. Σας έχω πει πόσο το ζηλεύω αυτό το ταξίδι. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε καλούν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης. Ταξίδι για δύο, απευθείας πτήση με Αιτζίαν από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή, πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Έναν επανάληπτο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι να σας πω, παιδιά, από την Αθήνα πετάτε για Μαρακές σε ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών. Καταπληκτικό δώρο, το διεκδικείτε γιατί 15 Οκτώβρη. Κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Αυτά τα ωραία τα νέα τα ταξιδιάρικα σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας. Έχω Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχω Viber 6936 10 10 22. Στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχω και TikTok, έχω και Facebook, έχω τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι, για να πούμε τις καλημέρες μας. Λοιπόν, Στοίχημαν, εκτός από μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Κάτι ότι πεθαίνει αύριο και την κάνει τα τελευταία λεφτά.
1: Δεν σου βάζω εγώ. Μην τη στέλνουνε.
0: Βάζω. Τα διαλέγει όμω για θα πει.
2: Η ζωή τα βάζει αυτά.
0: Λοιπόν, εγώ διαλέγω όλα τα σεξοπορνοδιαστροφικά. Το έχετε καταλάβει.
1: Λοιπόν, η Κυριακή έστειλε το μήνυμα και παιδιά λέει καλημέρα. Φανατική ακροάτριά σας, τα τελευταία 6 χρόνια άκουγα άλλη πρωινή εκπομπή, αλλά όταν μου είπανε για εσάς, λέω θα τους δώσω.
0: Τι άκουγε, Γρηγόρη?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω, και τηλεγράφει κοπέλα. Αλλά όταν μου, είπανε, όταν μου είπανε να σας ακούσω, σας έδωσα μια ευκαιρία και με, πραγματικά από την αρχή, από εκείνη την ημέρα δεν ξανά άλλαξα από τα Κυριακή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, το θέμα της Κυριακής είναι ότι, παιδιά, θα σας το πω γρήγορα, γιατί πολλές φορές όταν ακούω τις αναλύσεις σας στα διλήμματα ζωής με κουράζουν όταν μιλάτε πολύ.
3: Ζωή, τι λένε την κοπέλα?
1: Αλλά και τι είναι αυτά που λες?
2: Ζωή να έχει, αλλά.
1: Συγγνώμη, σε παρακαλώ.
0: Γιατί να σου πει?
1: Ζήτα συγγνώμη.
3: Ναι, αλλά τώρα αυτό είναι. Παρακαλώ, ζήτα
0: συγγνώμη. Μα είπα ότι την κουράζουν.
1: Ναι, ζήτα συγγνώμη. Το ότι σε κουράζει κάποιο είναι δικαίωμά του. Μίλα, α πούμε. Πε συγγνώμη.
2: Μίλα καλά, ρε.
1: Πε συγγνώμη στην Κυριακή που ακούει.
0: Συγγνώμη, αλλά.
3: Κυριακή, τι λένε οι ζωέ?
1: Κυριακή, είπαμε.
0: Κυριακή.
1: Λοιπόν, μίλα πιο όμορφα λίγο κι εσύ. Δεν έχει δικαίωμα κάποιο να κουράζεται.
0: Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι με προσέβαλε.
1: Κανεί δεν το μόχι, δεν με προσβάλλει όταν σου λέει κάποιο αν του αρέσει ή όχι.
0: Δεν είπα του αρέσει.
1: Κουραστικό. Ναι, είσαι κουραστικό κι εσύ και εγώ όταν κάνουμε μεγάλα αυτό.
0: Αποκλείεται εμεί οι δύο να είμαστε κουραστικοί.
1: Μίλα όμως
0: σας ευγάρι. Με την Άντση μπορεί.
1: Σταμάτα ρε να πω. Λοιπόν, η Κυριακή είχε ένα θέμα. Έχει να κάνει λίγο με πλαστική στήθους. Εμένα ο σύντροφός μου ήθελε να βάλω στήθος.
0: Μας πει η Βιζού ότι είμαστε κουραστικοί.
1: Ναι, αλλά λίγο καλύτερα. Σταμάτε λίγο το πρωί. Μα γίνεσαι αποκρουστικός, δεν κάνω πλάκα τώρα.
0: Άντε μου, Γρηγόρη, που κάνω αποκρουστικό.
1: Αλήθεια στο λέω τώρα. Μην με στεναχωρείς τώρα και μου το
0: κάνεις. Χιούμορ κάνω.
1: Δεν είναι χιούμορ αυτό τώρα.
0: Γιατί?
1: Άσε μου, είναι μια κοπέλα και σου γράφει κάτι. Που περνάει δύσκολα. Πρέπει να τη βρίσεις κιόλας.
0: Δεν την έβρισα.
1: Πώς δεν την έβρισες?
0: Τι την είπα?
1: Μόνο να τη βρίσεις.
0: Βιζού την είπα, σιγά το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αφού έπαλε λέει.
3: Ήθελε να βάλει στήθος, εκεί έχουμε μείνει. Ρε παιδιά, άντε, βαρέθηκα πια, μπουρουμπούρου. Πες μας το δίλημα.
1: Το δίλημα λοιπόν είναι.
2: Φυσικά, εσύ να τη στηρίξεις κατευθείαν.
0: Την κοπέλα.
3: Εννοείται, συμπάσχω.
1: Η κοπέλα είχε μια σχέση που ο δικός της ο άνθρωπος ήθελε να βάλει στήθος. Έβαλα στήθος. Για να μην σας τα έβαλε στήθος, για να μην σας τα απολογώ. Και τώρα δεν του αρέσει.
0: Αλήθεια.
1: Το ότι είναι πλαστικό το στήθος της.
2: Πρόβλημα.
1: Γιατί? Άντε πάλι.
0: Γιατί δεν του αρέσει.
1: Ρε φίλε, το φανταζόταν αλλιώς.
0: Γρηγόρη, λέει μήπως ο πλαστικός δεν της έκανε καλή δουλειά?
1: Όχι.
0: Έκανε πολύ καλή δουλειά.
1: Μια χαρά δουλειά.
2: Δηλαδή,
1: σε αυτήν αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δεν το είχε στο μυαλό της όμως ποτέ. Δεν είχε πρόβλημα να βάλει να μην δεν βάλει. Είχε μια χαρά στήθος. Δηλαδή εννοώ στον εαυτό της, στο μυαλό της. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό. Να αρέσουμε στον εαυτό μας.
3: Τώρα της αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: της αρέσει το αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι δεν έχει πρόβλημα. Ούτε πριν είχε πρόβλημα που δεν είχε πολύ μεγάλο στήθος. Είχε μια χαρά στήθος. Ούτε τώρα έχει πρόβλημα που μεγάλωσε το στήθος της. Τώρα όμως, ενώ το έκανε για το δικό της, που είναι και σε σχέση, δεν είναι σε γάμο. Είναι 6 χρόνια σε σχέση. Ενώ το έκανε για εκείνον.
0: Τώρα δεν του αρέσει.
1: Ενώ εκείνος ήθελε πιο μεγάλο στήθος, τώρα δεν του αρέσει.
0: Και τι είναι με σχέτα, βες, για να τα βάζουμε κατά
1: πιάση? Όχι, δεν καταλαβαίνεις, και της λέει να πάει να τα βγάλει.
0: Α!
2: Εντάξει, πάει καλά.
0: Τι νομίζει ότι πήρε καινούριο φόρεμα.
2: Βυζιά
0: είναι, κάνε επέμβαση γυναίκα.
1: Καταρχά, μίλα λίγο πιο όμορφα μωρέ πρωί-πρωί. Μίλα λίγο πιο όμορφα.
0: Τι να πω δηλαδή κι εγώ.
1: Ποια είναι η άποψή σα. Εγώ, Κυριακή μου γλυκιά, αν είχα έναν τέτοιο τύπο, συγγνώμη που το λέω, βέβαια, πολύ εύκολα λέμε εδώ στην εκπομπή χωρίζουμε.
2: Όχι, να σε φανταστώ λίγο
1: με ψυχή. Θα του έλεγα, άιτε βρε αγόρι μου να πα στη μάνα σου και στο καλό και στην ευγή τη Παναγία. Κάνω για σένα πράγματα που εγώ δεν ήθελα να κάνω στο σώμα μου και από πάνω μου λύσει το δεν σ' αρέσει. Άιτε να πα στη μάνα σου γρήγορα να πα να σε ταΐσει λίγο γαλατάκι που χαλάμε εμεί δηλαδή έκανε. Συγγνώμη, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ μαλάκας.
0: Γρηγόρη!
1: Συγγνώμη που το λέω, βρίζω. Όχι, η μαλάκες είναι.
0: Γρηγόρη!
1: Είναι ιατρικό θέμα.
3: Άρα, τόση ώρα λέγαμε για τον Παναγία, έρχεσαι κι εσύ.
0: Εγώ σε παρασύρω στο φούρκο, το έχεις καταλάβει.
1: Όχι, γιατί είναι άλλο η Κυριακή, έγραψε το μήνυμα. Δεν ξέρω αυτό αν ακούει. Αλλά εγώ αυτόν τον θεωρώ έναν τύπο που είναι.
0: Ανόητος.
1: Βλάκας. Βάζει την κοπέλα να βάλει στήθος και μετά δεν το αρέσει το δίσκο και του λέει να το βγάλει. Και τι είναι. Αυτό που λες φόρεμα είναι. Τι είναι αυτό που κάνεις. Δηλαδή έναν άνθρωπο δεν τον σέβεσαι αυτό που περνάει. Ενώ αυτή δεν είχε πρόβλημα.
3: Θα τα ανατρέψω όλα.
0: Για πες Νανθάρα μου, κρέμα από τα χείλη σου.
3: Το πρόβλημα το έχει Κυριακή.
2: Οπα.
3: Δεν είναι δυνατόν μια κοπέλα που αισθάνεται καλά με το κορμί της.
0: Ναι.
3: Και που δεν έχει κανένα πρόβλημα με το στήθος της. Να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάτι στο σώμα της μόνο και μόνο για τον σύντροφό
0: της. Γιατί εγώ σε αυτό δεν διαφωνώ.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι την άποψή μου.
0: Όχι, όχι, Νάνση, θα την καταρρύψω.
3: Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει Κυριακή. Διότι. Αγάπες μου, δεν αλλάζουμε κάτι πάνω μας που μας αρέσει.
0: Είμαστε
3: για να αρέσουμε.
0: Είμαστε δυνατές.
3: Είμαστε γυναίκες. Είμαστε άνθρωποι.
0: Τη γυναίκα για τη γυναίκα.
3: Όχι. Μην αλλάζετε τίποτα πάνω στο κορμάκι σας. Άντρες, είτε είστε γυναίκες να για να αρέσετε στους άλλους.
1: Κάτσε να σε ρωτήσει κάτι.
3: Το νούμερο ένα είναι να αρέσουμε στον εαυτό μας.
2: Κάτσε, εμάς δεν μας στείλετε για επιμήκυνση.
3: Αφού είναι τόσο χαζή και έβαλε στήθος και τώρα στεναχωριέται με τον άλλο το μην πω, επειδή τη ζητάει να το βγάλει.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Να πάει σε έναν ψυχολόγο να λύσει τα θέματά της και να μην ξανασχοληθεί με αυτόν τον τύπο. Τέλος.
0: Νάντση, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γιατί το πας έτσι και το λες έτσι.
3: Έτσι το πάω.
0: Εσένα, αν κάτι πάνω στο σύντροφό σου είναι κάτι που μπορεί εσένα να μη σου άρεσε.
3: Πες μου ένα.
1: Δεν έχει μαλλιά.
2: Κοντουσούφι, τι λέω, αλλά τι παραγγείλει.
3: Άκου, θα σου πω κάτι.
0: Ναι, δεν θα του έλεγες ότι αγάπη μου, πάμε να το βελτιώσουμε αυτό. Εμένα θα μ' άρεσε.
3: Πες
0: έτσι.
3: Μου ένα πράγμα. Δεν το στήθος. Το στήθος απαιτεί ότι βάζει το σώμα.
0: Αν
3: σου.
0: Είχε γυναικομαστία.
3: Το στήθος, περίμενε, ωραίο. Η γυναικομαστία είναι πάθηση.
2: Δεν μου αρέσει να την πειλάω.
3: Λοιπόν, και όσο μεγαλώνεις, αυξάνεται.
0: Ναι, είναι αλλά κάτι είναι στιγμικό. Άλλο. Δεν μου
3: η κοπέλα λέει ότι είχε ένα στήθος πολύ όμορφο και το άλλαξε για να αρέσει σε αυτόν.
0: Ναι.
3: Πρόσθεσε πάνω στο σώμα της, πώς το λένε, δύο...
2: Βυζά.
0: Ναι, γιατί είναι κακό να πει μια γυναίκα ότι θέλω να αρέσω στον άντρα μου και θα του κάνω το
3: χατήρι. Δεν είναι ότι πήγε να το μικρύνει, έβαλε και ενθέματα. Μπήκε σε ολόκληρη διαδικασία λοιπόν για να αρέσει αυτόν. Η γυναικομαστία είναι ασθένεια.
0: Γιατί είναι ασθένεια.
3: Είναι ασθένεια, γιατί μεγαλώνει. Ερώτα για την γυναικομαστία.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω, γι' αυτό σε
3: ρωτάω.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο αισθητικό.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Ωραία, είναι κάτι αισθητικό τέλος πάντων.
3: Μεγαλώνοντας μπορεί να κάνεις μεγαλύτερο στήθος και από τη γυναίκα σου.
1: Εντάξει. Να φας τον κόλο σου πρέπει.
3: Λοιπόν, είναι ασθένεια.
1: Σύνδικες μανάρα μου.
3: Και δεν σου λέει και κάποιος ότι αν το βγάλεις ότι δεν θα σου ξαναγίνει. Είναι ασθένεια. Okay. Οπότε σε ρωτάω, πες μου τι για να σου απαντήσω ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, κάτι αισθητικό.
3: Όχι, το να βάλεις δύο ενθέματα για τον άλλον και μετά να σε στεναχωρεί και αν αυτού δεν του αρέσει, πρέπει να πας να λύσεις τα θέματά σου σε έναν ψυχολόγο.
0: Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Καλά, τη γραμμή στον αέρα.
0: Όχι, όχι, τα συζητάμε μεταξύ μας.
1: Βγάλτε μια γραμμή στον αέρα τόση
3: ώρα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε την
0: αλλά το να αλλάξεις κάτι αισθητικό, το να αλλάξει ο άνθρωπος κάτι αισθητικό επειδή αρέσει σε εσένα, δεν το θεωρώ κακό.
3: Δεν θεωρώ τίποτα κακό. Θεωρώ ότι πρώτα όμως πρέπει να είναι επιλογή σου και μετά οποιοδήποτε άλλο.
0: Αυτό συμφωνώ.
2: Κοίτα, αυτό μπορεί να γίνει και με το δυνάτισμα, έτσι. Δηλαδή να πεις στον άνθρωπό σου, πες τώρα κάνε το να τ' άλλο, αυτό, ιστορίες και μετά.
0: Τώρα, εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας.
2: Τώρα έχεις χάσει λίγο την ηγοειδία σου.
0: Εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας. Δηλαδή τώρα να κατευθύνεις τον άνθρωπό σου να χάσει κάποια κιλά γιατί μπορεί να πάθει καρδιά του.
2: Τι θέμα υγείας μόνο που βλέπω τώρα ανθρώπους που είναι 85 κιλά και πάνε και προσπαθούν να γίνουν και γίνονται
0: 65.
2: Ακριβώς. Δηλαδή βρέθηκε εύκολη λύση και το παρακάνουν κάποιοι.
0: Ναι, ναι. Για πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές. 2-11-7-9-31.
1: Παρακαλώ. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη?
2: Κολλήσατε τώρα.
3: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πώς σας λένε?
4: Είμαι ο Αντώνης.
1: Ναι, Αντώνη μου, για πες μας την άποψή σου.
4: Η άποψή μου είναι ότι κανείς δεν αλλάζει για κανέναν.
3: Ορίστε, δικός μου.
1: Κανείς δεν αλλάζει για κανέναν.
0: Τώρα, είναι, τίτλ, είναι τίτλος αυτό.
3: Συμφωνώ, εγώ μαζί σου είμαι.
4: Επειδή εγώ με τη γυναίκα μου πλέον είμαστε μαζί 19 χρόνια.
3: Ναι.
4: Και με 38, οπότε με αυτά 19 της μαζί μου, είμαι μαζί της.
0: Ναι, καταλάβαμε.
4: Mm-hmm. Πλέον έχω κολλήσει με ένα τραγούδι το οποίο, αν θέλετε να το βάλετε,
0: τα
4: ακούω και πάντα σκέφτομαι εκείνη.
3: Για πες το.
4: Σε θέλω όπως...
0: Σ' αγαπάω όπως είσαι.
4: Όχι, δεν είναι, είναι λίγο πιο stand-up.
0: Α, δεν ξέρω.
4: Σε θέλω όπως είσαι είναι του TX.
2: Α, είναι γκράπι, γκράπι είναι αυτό, λες.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, τα ακούω συνέχεια, σκέφτομαι πάντα τη γυναίκα μου.
0: Ωραία.
4: Και δεν θέλω να αλλάξει τίποτα όπως εκείνη δεν θέλει να αλλάξει.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια, γεια. Γεια.
1: Καλημέρα. Εδώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε παιδιά, τώρα καταλαβαίνω, Αντώνη, τι λέει γενικά. Τώρα εδώ η κοπέλα τι να κάνει. Πείτε λίγο την άποψη, τι να κάνει. Τώρα έχει έναν άνθρωπο που έχει χρόνια.
3: Εγώ είπα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
1: Ποιο?
3: Η κοπέλα.
1: Η κοπέλα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
3: Ναι.
0: Ναι, γιατί λέει η Νάνση και έχει ένα δίκιο σου. Έχει ένα point σε αυτό που λέει. Ότι και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να πάει να βάλει ξένο σώμα πάνω στο σώμα τη για να
1: αλλάξει. Αλλά λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
3: Κακώς.
0: Αυτό λέει.
3: Το πρόβλημα είναι δικό της, δεν είναι του άλλου. Ο άλλος μπορεί να της λέει σήκω σήκω κάτσε κάτσε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση, όντας γυναίκα.
0: Ούσα
5: γυναίκα. Ότι πρέπει να το λύσει το θέμα μόνη της. Όταν αν δεν αρέσει σε κάποιον, απλά φεύγει.
3: Ναι. Δεν μπορεί να κατευθύνει ένας άλλος στις επιλογές μας και να παίζει με τη διάθεσή μας.
2: Πόσο μάλλον τα βιζά μας.
3: Βέλεν θέματα βγάλε. Τι είναι αυτό
5: δηλαδή, και να στεναχωριέται τώρα. Απαράδεκτο. Να στεναχωριέται. Έκανε κάτι για να τον ικανοποιήσει και θα του λέγα, έλα αγόρι μου, πήγαινε στη μαμάκα σου. Έλα, πάμε.
3: Go to mommy. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, αντί να χαρεί το αποτέλεσμα, έβαλε τα ζάκια της τα ωραία. Αντί να κοιτάζεται και να γουστάρει, κάθεται και στεναχωριέται να αρέσει τον μπάμια. Και τι έγινε.
5: Η αλήθεια είναι, να είμαι ειλικρινή, εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι αν το ήθελε ο άλλος, αν δεν το ήθελα πραγματικά εγώ. Γιατί...
0: Καλά παιδιά, εντάξει, όλα αυτά τώρα που λέτε είναι πολύ ωραία θεωρητικά, τέλεια, συμφωνούμε όλοι μαζί σας, δεν το συζητάμε. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί, μπορεί να έχει κάποιο θέμα ψυχολογικό που πρέπει να το λύσει και το κάνε. Πάμε να μιλήσουμε.
3: Παναγή, αφού τη άρεσε, ρε, λέει πριν το στήθος.
5: Μισό λεπτό, Παναγή. Εγώ υπήρξα 120 κιλά και τα χάσα επειδή γούσταρα εγώ.
0: Αγάπη μου, και εγώ το ίδιο. Έχω υπάρξει 145 κιλά και τα χάσα επειδή γούσταρα εγώ. Ναι, επειδή γούσταρα για
3: να και τα ξαναπήρε επειδή γούσταρε αυτό.
0: Και έχω ξαναπάρει κάποια τέλος πάντων.
3: Θέλω να πω.
5: Δεν έχει σημασία. Αν αρέσει τον άνθρωπό σου, θα αρέσει για αυτό που είσαι. Δηλαδή πραγματικά.
3: Ξέρεις πόσες φορές μου λέει εμένα ο Γρηγόρης.
0: Ενίσταμε και
3: όχι, περίμενε. Ξέρεις πόσες φορές μου λέει εμένα ο Γρηγόρης. Μην κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται, δεν είναι εκείνο. Μα του λέω δεν το κάνω για να αρέσω σε εσένα. Το κάνω για να αρέσω σε μένα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Δηλαδή μου λέει μη βαφτείς. Αλήθεια. Πόσες φορές μου λέει μη βαφτείς. Και του λέω μα δεν το κάνω γιατί θέλω να σας αρέσω. Θέλω να γουστάρω εγώ.
0: Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει. Θύμισε μου το όνομά σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λίγο ξεφεύγει γιατί εγώ θα ήθελα να
0: το τραβάμε. Δηλαδή το να βλέπεις τον άνθρωπό σου, το να...
3: Άμα σου πει η δικιά σου, κούρεψε τα μουσια.
2: Ναι.
0: Για να αρέσει σε μένα.
2: Άμα χρειαστεί, άμα τόσο πολύ επιμένει, ναι, μπορεί να
3: αν σου πει ότι εγώ θέλω να τα βγάλεις.
2: Άμα επιμένει τόσο πολύ.
3: Κι αν εσένα σ' αρέσουν.
2: Να σου πω ένα περιστατικό αληθινό. Κάπου στη μέση πρέπει να κάνω.
3: Πες αληθινό.
2: Που θα σας φάνει περίεργο, αλλά το έχω ακούσει πολλές φορές να συμβαίνει πραγματικό.
3: Γιατί θα πει βλακεία.
2: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου βλακεία. Γυναίκα η οποία πήγαινε στο γυμναστήριο, γούσταρε να έχει μια ωραία εμφάνιση αθλητική κτλ.
3: Ναι.
2: Αλλά έγινε το κλικ και έγινε bodybuilder.
3: Η γυναίκα του.
2: Ναι, η γυναίκα συνέχισε, πορώθηκε και υπάρχει πολλοί κόσμος που το μαθαίνει αυτό.
3: Ναι,
2: εγώ το θεωρώ
3: εγώ.
2: Πάθηση αυτό, έτσι.
3: Το έχω δει και
2: δηλαδή μπήκε στα φάρμακα, μπήκε στα για να γίνει bodybuilder, δεν γίνεσαι φυσιολογικά.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάρει κάποια πραγματάκια τα οποία είναι
5: σκύλο.
2: Ακριβώς. Και εκεί τι κάνει που άλλο ξαφνικά γίνει το Hulk δίπλα σου.
0: Άλλο άκρο.
2: Ή Hulkena.
5: Δεν μισό λεπτό, Γιώργο μου. Τον άλλον τον αγαπάς για αυτό που είναι πραγματικά.
2: Μα δεν είναι πια αυτό όμως. Δηλαδή δεν είναι το. Είναι κάτι. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι υπερφυσικό αυτό το πράγμα.
3: Ναι, και συμβαίνει πολύ. Εγώ το έχω ακούσει πολύ αυτό που λέει ο Γιώργος.
2: Δηλαδή δεν επέλεξα έναν bodybuilder για να είμαι μαζί του.
3: Ναι.
2: Δεν θα τον κοίταζα.
3: Εννοείς ότι κάνει και θηλυκότητα.
2: Ότι παίζει και το αισθητικό κομμάτι, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω τώρα για αισθητικές παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Μιλάμε να γίνει ο άλλος. Όχι μπετό, να γίνει ντουλάπα.
3: Αυτό που λέει ο Γιώργος το έχω ακούσει από τρεις γνωστούς μου, που οι κοπέλες τους ξεκίνησαν να κάνουν πολύ έντονη γυμναστική και μετά ένιωθαν ότι έχασαν τη θηλυκότητά τους. Και όσο, ναι, και, okay, να τους το λέει, και όσο και να τους το λέει ο σύντροφός, ότι ξέρεις κάτι, αυτή η υπερβολή δεν μ' αρέσει. Εκείνες το βλέπουν ότι κάνουν κάτι για το σώμα τους και
2: σε
3: το
2: όλα
3: καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
3: Το καταλαβαίνω, αλλά δεν τους αντέχουν, δεν τους αρέσει στον άντρα τους.
5: Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι η κοπέλα να τους δώσουν μια λύση. Εγώ της λέω να μην στεναχωριέται, να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Αν θέλει να τα αφαιρέσει εκείνη για εκείνη, να το κάνει. Αν δεν θέλει, απλά να προχωρήσει τη ζωή της και να είναι όλα καλά.
0: Και εγώ το ίδιο θα πω.
5: Γιατί
0: δηλαδή, ότι μας φαίνεται ότι είναι προβληματικός.
5: Καλά είπε ο Γρηγόρης ο Τρεμαλάκα, συγγνώμη κιόλας, αλλά έχει δίκιο, συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Ναι, μωρέ, είναι του, όχι, αλήθεια λέει.
0: Ναι, μωρέ, εγώ θα πω ότι είναι ένας τύπος προβληματικός, οπότε προφανώς και πρέπει να πάει παρακάτω, εφόσον δεν έχουν παντρευτεί γάμους παιδιά.
5: Μπράβο, γιατί θα υπάρχουν συνέχεια προβλήματα, κάτι δεν θα του αρέσει, θα απαιτεί πάντα να τα αλλάζει, οπότε τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου θα του έλεγα.
3: Φιλούρες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Φιλιά, άρα.
0: Τίποτα, να τον τζάσει.
3: Όχι, παιδιά.
1: Τι.
3: Γιατί να τον τζάσει. Να πάει να λύσει τα θέματά της. Να μην αφήνει τον οποιοδήποτε να κοντρολάρει τη ζωή της.
2: Σωστό.
3: Τι να τζάσει. Τον εαυτό της πρέπει να τζάσει με αυτά που κάνει, είναι εποχείριο του άλλου. Του αρέσει, τα βάζει, του δεν του αρέσει, τα βγάζει.
1: Συμφωνώ. Σεβαστείτε τον εαυτό
3: σας. Τη δύναμή της πρέπει να βρει.
1: Ακριβώς. Νομίζω αυτό.
3: Και
1: είναι...
3: αφού της αρέσει το αποτέλεσμα, να το κρατήσει και να το χαρεί.
1: Αγαπημένη μου, επειδή μας ακούς, νομίζω ότι αυτό που σου πεινάνε είναι ότι καλύτερο. Σεβάσου τον εαυτό σου, μην αφήνεις κανέναν να μπαίνει μέσα στη δική σου τη ζωή, την ψυχούλα και στο σώμα, αφού εσύ είσαι ευτυχισμένη με αυτό. Αν τους αρέσεις, καλώς. Σε όποιον δεν αρέσεις, να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
6: Έχω μια απορία.
7: Ναι.
6: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
7: ναι,
6: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
7: Σοβαρή ερώτηση.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

σαν τη φωτιά. Δεν θέλω να με μακριά κρυώνω. Είσαι σαν τη φωτιά.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 6.30. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι μου, θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να σας πω τα νέα για τον καιρό, έτσι μια πρώτη πρόγνωση. Τώρα να σου πω όμως ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Τελειώνεις τη μία σειρά, ξεκινάς την άλλη. Ψάχνεις αμέσως την επόμενη. Vodafone TV, εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τους πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Είναι τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία από τα Γιάννενα, στο Δημήτρη από το Περιστέρι, στην Ελένη που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στο Μάκη που μας ακούει από την Άνοιξη. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα μοιράζεστε μαζί μας τη σκέψη σας από πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Λοιπόν, το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C που συμβάλλει και στην διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Πρωινό Σφαίρα Οκτώμπερφεστ του ραδιοφώνου. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε τη

0: drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν.
3: Σφαίρα 944.gr.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Αυτό το επεισόδιο ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
8: Σπαρά Fiber 6936 10102.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο, το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7. Που εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site έβρεση εργασία στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι απλό, μπαίνεις jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Βρες τον κλάδο και επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Όπως σας είπα πριν, έχω έτσι μία πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 18 δηλαδή θα είναι η ελάχιστη, μέχρι 26 η μέγιστη το πρωί και το απόγευμα. Το μεσημέρι, το πρωί και το απόγευμα θα είναι εκεί γύρω στους 16, 17, 18. Μεσημέρι, απόγευμα 26, 27, 28. Η άνεμοι περίπου 2 μποφόρ, οπότε θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Ξαναλέω, εγώ τα λέω πολύ γενικά, γιατί έτσι και τα site που το έβλεπα τον καιρό νωρίς το πρωί μέχρι πέρσι δεν μας τα λέει καλά φέτος. Οπότε Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας τα πει με ο ίδιος με κάθε λεπτομέρεια. Μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Προορισμοί για αδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones, στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4, ανακάλυψε τις νέες συλλογές μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια τη σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends τη σεζόν. Γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit. Να πω καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από τα Γιάννενα, στον Δημήτρη που μας ακούει από το Ήλιον. Φιλιά, πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και έτσι από νωρίς το πρωί στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ανταλλάσσουμε έτσι ιδέες, απόψεις και συναισθήματα. Τι λέω ρε πρωί-πρωί, δεν έχω πιει καλά-καλά καφέ ακόμα. Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Μπείτε γιατί τρέχει και giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Να λάβετε μέρος, δεν έχουν μείνει λίγο ακόμα, έτσι. Έχει μείνει για αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα από τη φίλη μου τη Διαμαντούλα που πραγματικά με τόση αγάπη και τόσο μεράκι δημιουργεί μόνο για εσάς για να έχετε τα πιο αγνά, τα πιο φρέσκα, τα πιο αγαπησιάρικα, τα πιο παρθένα θα έλεγα προϊόντα από την φύση, από τη μάνα φύση εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού που πλέον έχει η Διαμαντούλα και το site της διαμαντούλα.gr και τα παίρνετε από ποια πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Μπείτε στο Instagram να τα δείτε όλα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 γιατί ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.
1: Πάμε να αφήσουμε ιστορία. Πώς ακούσατε, χθες την περιβόητη καρυδόπιτα.
2: Ερεψηματάκι,
1: ναι. Αφού δεν
3: πάμε.
1: Άμα δεν πάμε από πίσω, πάμε μπροστά.
4: Ακριβώς. Έξοδος υπάρχει. Δόξα τω Θεώ.
1: Εξόδους ψάχνει. Εξόδους.
4: Τι να κάνω.
1: Εγώ σας τα είπα τα προβλήματά
4: μου. Να φουσκώσα μπαλόνα, γίνει puffer fish. Τι θέλετε, να σκάσει εδώ μέσα. Κάπου έλεος.
3: Δόξα
4: τω Θεώ. Λίγη
1: ανθρωπιά. Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστούμε γιατί αρχίζετε και στέλνετε πολλά σενάρια. Οπότε η χρονιά ενδέχεται να είναι συγκλονιστική. Τόσα χρόνια έχουμε κάνει τόσες live φάρσεις, έχουν μείνει στην ιστορία. Είμαστε τι είμαστε.
5: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
6: Χτυπάει.
7: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
8: Αυτός βάζει ήχους 3A.
4: Πάρε πάλι σε παρακαλώ. Τι να βάλει, ό,τι βρήκε βάλει.
6: Παιδιά, έχει κολλήσει το στόμα.
4: Έβαλε, έβαλε νομός και τάξη. SPU, Special Unit. Βάλε και αυτό, βάλε και μια.
6: Χτυπάει.
9: Για ξαναβάλε Νίκο, τι έβαλες. 3A2.
10: CIA.
4: Ναι, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
4: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Βικά του Δήμητρα, παρακαλώ. Του Παναγή και τη Βαλανσία.
10: Ναι, εγώ.
4: Ξένιος πολίτης από Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλημέρα σας, αρχικά. Σας παίρνω τηλέφωνο λίγο γιατί διατηρείτε μία IP την 604.122.14.
10: Οκ.
4: Και υπάρχει μία παράβαση σχετικά με παράνομο streaming και downloading υλικού. Αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω τι ακριβώς. Βλέπω εδώ ας πούμε στις 4.08 filmfree.net, το Scarface για ένα λεπτό streaming.
10: Scarface κιόλας, μάλιστα.
4: Ναι.
10: Πολύ γνώριμο μου ακούγεται λίγο η φωνή σας.
4: Ναι.
10: Ναι, για πείτε μου παρόλα αυτά.
4: 4.08.
10: 4.08, ναι.
4: Ναι, 4 Αυγούστου, μ' ακούτε. Λολίτα, 22 λεπτά. Αυτά είναι σε streaming. Έχουμε αυτό Fava News στις 2 του Σεπτέμβρη, Hull City, Brighton, για 42 λεπτά.
10: Αχα.
4: Και στη συνέχεια.
10: Αυτό
4: έχουμε...
10: θα το είχε πήξει στοίχημα ο άντρας μου, θα το παρακολουθούσε.
4: Ναι, και στη συνέχεια έχουμε από xnxx.com κατηγορία ελληνικό άματερα, χόρταγη Πατρινιά 7 και 20, η Παριζιάννα και
10: αυτό,
4: το Παριζάκι.
10: Αυτό, 11 αυτό, σίγουρα αυτό θα έχει δει ο άντρας μου.
4: Ναι, ο Σκλάβος 11 λεπτά. Όλοι όρθιοι στο Αγρίνιο για 9 λεπτά. Ούψ, όρι, αυτή είναι η έξοδος. 6 και 22. Και κατηγορία by lady or lady boy, 2 λεπτά. Και ρούλα με πουλί, 0,23 μόλις.
10: Μάλιστα. Ωραία.
4: Ναι, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνιστούν μια παράβαση του κώδικου.
10: Το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο, το καταλαβαίνω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά,
6: Γλυκούλα, τα άκουσε όλα όμως.
9: Να είστε κάτι, και μόνο που άκουσα αυτές τις κατηγορίες μου αρκεί.
6: Μπορείς λίγο να μας πεις τις κατηγορίες ξανά, Γιώργο.
9: Λίγο μια ρεπετησιόν.
10: Είμαι γενικά πάνω από
4: το Scarface.
1: Ναι, όχι το Scarface.
6: Τα μετά.
1: Τις ΕΡΕΣ, ναι.
4: Είναι ελληνικό, κατηγορία άματερ, αχόρταγη Πατρινιά.
6: Κάτι με το Αγρίνιο.
4: Η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
10: Παρισιανιά ήταν το καλύτερο.
4: Ο σκλάβος.
6: Δεν ήταν καλό η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
10: Είχε πιάσει η Πατρινιά, γι' αυτό.
4: Όλοι όρθιοι στα Γρήμιο.
6: Όλοι όρθιοι στα Γρήμιο.
1: Ναι, και παρακάτω.
4: Πρέπει να είναι πανηγύρι αυτό, δεν ξέρω.
6: Για πες.
4: Ούψ, sorry, αυτή είναι η έξοδος.
6: Ούψ, I did it again.
4: Και κατηγορία bisexual, lady or lady boy. Και ρούλα με πουλί.
1: Ρούλα με πουλί.
6: Ρούλα
10: αυτό πρέπει να είναι δοκιμαντέρ.
1: Ναι, υποθέσω τα σκέφτηκες να όλα μόνος σου.
4: Ναι,
1: κατάλαβα.
6: Τόση ώρα αυτά έγραφε.
4: Δεν είναι μην το κάνετε search.
1: Να ρωτήσω κάτι, πώς είπαμε το όνομα της κυρίας?
10: Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Έλα, Δήμητρά μου, εσύ πώς...
4: Δήμητρα, εσύ κεφαλονίτησα.
1: Μιλάω, ρε, πήγα να πω κάτι.
10: Καταγωγή ο μπαμπάς μου.
4: Αλήθεια, λες, και ο μπαμπάς σου είναι Παναγής.
10: Παναγής, ναι.
1: Μιλά, κατάλαβες τη φωνή...
10: Πρέπει να πω ο άντρας μου τώρα, ρε,
1: χαμό. Κατάλαβες τη φωνή του Γιώργου.
4: Πρώτη φορά που δεν άλλαξε τη φωνή.
10: Ναι, κατευθείαν.
1: Ρε, άλλαξε τη φωνή.
4: Δεν άλλαξε, όχι, ήμουν ξενύχτη.
1: Εμείς σταματήσαμε τις φάρσες 3 χρόνια γιατί όλοι ακούγανε πρωινό σφαίρα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάρσα, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα σοβαρά, Δήμητρα, σε ρωτήσω κάτι.
10: Οπότε είναι γνώριμες τις φωνές.
1: Ωραία,
4: Δήμητρα. Εγώ θα την ξανακάνω τη φάρα, άλλον.
1: Δήμητρα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι, θα σε πειράζει αν ο άντρας σου βλέπει ταινίες αισθησιακές το βράδυ.
10: Έλα, ρε χαμούτο, και δεν ακούει τώρα, είναι στη δουλειά. Με πειράζει πάρα πολύ.
1: Σε πειράζει,
4: βέβαια. Πάρα πολύ.
6: Ναι. Τον έχει πιάσει ποτέ.
1: Περίμενε, ρε παιδί.
10: Βεβαίως τον έχω πιάσει. Έχει πρόβλημα.
6: Εμένα που λέει ότι βλέπει και δεν βλέπει.
4: Μα τον ξεφτύλισε τον άνθρωπο, ρε εσύ.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε Παναγή, λίγο. Είναι σοβαρό το θέμα, είναι δίλημα. Περίμενε. Γιατί σε πειράζει που βλέπει αισθησιακές ταινίες?
10: Λίγο με πειράζει, λίγο κάπως για ποιο λόγο, ας πούμε.
1: Γιατί, ρε παιδάκι μου, θέλει να γουστάρει λίγο έτσι κάτι άλλο.
10: Γιατί εμένα δεν με γουστάρει.
1: Σε γουστάρει, γιατί εκτός αν μου πεις ότι, Γρηγόρη, δεν έχουμε καμιά σεξουαλική ζωή και το μόνο που κάνει να βλέπει ταινίες.
10: Δεν υπάρχει αυτό, γι' αυτό το λέω.
4: Τι εννοείς, δηλαδή εσύ του κάνεις τα ίδια και δεν θες να βλέπει?
10: Τι εννοεί?
4: Εννοώ ότι αυτά που βλέπει είσαι διαθετημένη να τα κάνεις για να μην βλέπει.
1: Έκανες ποτέ ρούλα με πουλί?
10: Φυσικά. Φυσικά. Μου πει πουλί και θα σου πω.
4: Εντάξει.
1: Δεν σε Δήμητρα, γιατί σας πειράζει που βλέπουμε τσόντες?
10: Άκου να δεις.
6: Πριν Γρηγόρη, εγώ δεν σε έχω πιάσει ποτέ.
10: Σοβαρά τώρα. Σοβαρά.
1: Ναι, σοβαρά, σοβαρά μιλάω.
10: Σοβαρά. Λοιπόν, εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
6: Όχι,
1: δεν βλέπω ότι κάνεις. Αλήθεια.
10: Εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας και μετά περιμένετε πράγματα τα
1: οποία. Όχι, όχι. Εγώ που έχω δει πάρα πολλές, νομίζω εκατομμύρια τσότες, δεν έχω πιέσει ποτέ την Άνση. Και κατακάσει να πω και κάτι άλλο. Μου αρέσουν.
10: Έργα μου το να μην ακούει τώρα, έργα.
1: Περίμενα να σου πω. Μου αρέσουν μόνο οι φυσιολογικές αισθησιακές ταινίες. Δεν μου αρέσει τίποτα. Μη σου πω ότι αυτές που δείχνει και αυτό το βρίσκονται σε ένα καναπέ και κάνουν αμέσως σεξ δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει η ιστορία.
10: Είναι μούφα.
1: Ναι, μου αρέσουν οι παλιότερες δεκαετίες. Το 80, το 90, ναι, θέλω να πω ότι μου αρέσουν οι ιστορίες. Αλλά αφήστε μας να δούμε τσόντες χωρίς να έχουμε άγχος ή θα μας δείτε.
10: Όχι, όχι, όχι. Αν θέλει να δει τσόντα χωρίς άγχος, δεν με χρειάζεται. Εμένα να φύγω.
2: Εσύ τι βάζεις, βάζεις την ταινία και τη βλέπεις απλά. Θες να δεις το φινάλε.
4: Τι βάζεις και παίζεις και μαγειρεύεις το σπίτι.
1: Μα βλέπω, βρε, εγώ βλέπω τι γίνεται.
4: Τι γίνεται εκεί. Όλοι μαγειρεύεις το σπίτι.
1: Μα βλέπω, βρε, εγώ βλέπω τι γίνεται.
4: Τι γίνεται εκεί.
1: Όλοι μαγειρεύουν.

0: αισθησιακή.
1: Εγώ, ναι. Να κάτσω να παρακολουθήσω από σπόντα φυσικά και έχει υποπέσει.
0: Από τσόντα είδε τσόντα δηλαδή.
2: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι, εννοώ ότι, ρε παιδί μου, όταν είσαι έφηβος και κάνεις παρέα με αγόρια, κορίτσια, διάφορα, έχεις την παρέα πάνω, θα, κάποιος θα την κάνει τη μαλακία.
0: Δεν έχεις κάτσει δηλαδή να πεις θα βάλω μια τσόντα να δω τώρα.
1: Όχι, ποτέ δεν
0: χάνει.
1: Δεν
0: έχει
1: κινήσει ποτέ
0: τέτοια.
2: Γρηγόρη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσει. Το ότι εσύ φαντασιώνεσαι και ολοκληρώνει με μια άλλη γυναίκα.
0: Κάνει λάθος.
2: Δεν είναι απιστία.
0: Κάνει λάθος.
2: Τι λάθος κάνει.
0: Να σου πω, βλέπω τι βλέπω και μετά φαντάζομαι την Άνση με αυτό που κάνω μόνο μου.
1: Α, ψέμα είναι αυτό.
3: Ψέμα είναι και εγώ το πιστεύω.
1: Ψέμα είναι.
0: Εγώ σου έδωσα το λόγο με σένα για να μην τα λες αυτά. Κακού στην Παναγία. Οπότε δεν θα με απορρίπτετε αυτά που λέω, γιατί θα σα έλεγα ότι ναι. Γουστάρω με στο
2: Γρηγόρη,
0: μυαλό μου.
2: Γρηγόρη, ερεθίζεσαι με μια άλλη γυναίκα.
0: Δεν ερεθίζομαι με καμιά
2: ναι,
0: άλλη γυναίκα.
2: Καλά,
0: ερεθίζομαι με την πάρτη μου.
2: Είναι απιστία.
0: Με βλέπω στον καθρέφτη και γουστάρω.
4: Γουστάρω, να το θολώσω.
2: Ερεθίζεσαι με την πάρτη
4: μου. Κάτσε,
3: κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Να βλέπω εγώ έναν άλλον άντρα και τελείωνα.
0: Καταρχά,
4: αρχικά μην τελειώνετε, σα παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Δήμητρα, άστε το αγόρι σου να βλέπει αυτά που θέλει.
1: Ναι, όχι.
0: Καλά, θα με θυμηθείς.
3: Ντροπή.
5: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό σφαίρα.

0: Είτε αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, τίποτα. Ένα τραγούδι έμεινε, ένα break έμεινε και αμέσως μετά εδώ είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Γιώργο Λιανό, με Νάνση Αντωνίου, με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη. Σήμερα μην ξεχνάτε ότι έχουμε εντάξει τα κλασικά μας, τους φακέλους, τα μετρητά, τα beat the bomb που έχουμε να δώσουμε, τα νέα για τον καιρό από Σάκη Αρναούτογλου. Έχουμε Σφαίρα Courier σήμερα για να δώσετε, να χαρίσετε απλόχερα ό,τι δεν χρειάζεται, να το πάρει κάποιος που το έχει πολύ πολύ ανάγκη. Πόσο ωραίο είναι αυτό πραγματικά. Οπότε ένα γεμάτο πρωινό θα είναι σήμερα. Τώρα ένα εκλεκτό τραπέζι χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Γι' αυτό στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές deluxe, θα βρεις όλο όσο χρειάζεσαι για να το κάνεις ξεχωριστό με το δικό σου τρόπο. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμα για ορεκτικό, γεμιστά τορτελίνια, λαχανικά και λαχταριστή πίτσα. Σε Lidl τιμές φυσικά και μην ξεχνάτε να προσθέσετε λάδι τρούφας ή βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις έτσι αυτή την υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: ακούτε.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα

0: περισσότερα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου.
4: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
5: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Τα LVL. Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
16: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εγώ.
17: Ναι.
18: Έλα ρε παιδί μου.
19: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
20: Γρηγόρης Αρναούτο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάσα.
22: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
23: Γιώργος Διαλός.
24: Πότο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
25: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
26: Να σε βοηθούν.
27: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
28: Παναγή Τορτάτο.
29: Κοίτα, πολύ
30: κάτι.
29: Δεν με έκανε
30: μάνα
29: από εμένα 2 μέτρα.
30: Αυτό
29: βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
30: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
31: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
32: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
33: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Γεια σου, Νικολάκη μου. Γεια σου, Παναγία.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τα ζουμπουρλούδικα.
0: 8 του μηνός.
2: Αυτό είμαστε όλοι εδώ. Τα ζουμπουρλούδικα. Καλώς μας βρήκατε, τα ζουμπουρλούδικα.
0: Καλώς τα παρουσιαστά και τα ζουμπουρλούδικα. Τι γίνεται, πώς είστε?
1: Δεν θα μπορούσαμε να ήταν και τίτλος εκπομπής.
0: Καλά, ζουμπουρλούδικα. Τι γίνεται, πώς είστε? Νομίζω έξω πάλι πλέον αρχίζει και.
1: Χειμωνιάζει, θα πει.
0: Όχι, χειμωνιάζει. Σήμερα ευτυχώς έχει.
2: Σήμερα, ρε παιδί μου, ένιωθω ότι κρύωνα.
1: Είχε 10 βαθμούς σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, σήμερα τίποτα. Εγώ σηκώθηκα λίγο από νωρίς από τις 5 ώρα.
1: Γιατί, Γρηγόρη μου?
0: Γιατί εγώ έχω άγχος για την έκθεση, μωρή, λίγο.
2: Ναι,
1: Γρηγόρη μου. Έλα, μωρή, μια χαρά θα πάει.
0: Εντάξει, μωρή, κάθε φορά.
3: Όπα, τι έγινε?
2: Εγώ ανέβασα.
3: Γιατί?
1: Γιατί η μανούλα μου τα πήρε.
2: Γιατί δεν ακούω.
0: Γιατί μου, γιατί.
3: Τσιμπάνε όλα.
2: Τσιμπάνε. Ο Γρηγόρη τσιμπάνε.
0: Του έχει διώξει όλου.
1: Του έχει διώξει όλου. Γυρίσαν όλοι τώρα ξαφνικά. Γυρίσαν.
0: Γιατί πάνω στην έκθεση που για να το πούμε.
1: Ναι, γυρίσαν. Είναι όλοι στη μέρα.
2: Υπάρχει ηλεκτρισμό. Παιδιά, θα σα πω κάτι. Θέλω να φτιάξω τα ακουστικά. Δεν με τρελάνετε τώρα.
0: Αυτό το κάνουν με το. Αυτό το κάνουν με
2: το. Ποιο είναι έτοιμο?
3: Να τσιμπήσει.
2: Πώς να τσιμπήσεις, του Γρηγόρη.
1: Μια χαρά είναι τώρα.
0: Μιλάνε λίγο έτσι και στο τραγούδι πάνε τα φτιάχνουν τα ακουστικά, δεν τα φτιάχνουν τα μικρόφωνα.
2: Όχι.
1: Η κοπέλα είναι ερασιτέχνητα.
0: Μάλιστα.
2: Μα λοιπόν, τι ωραία που το είπες, με την πουσία σου σχεδόν.
0: Αυτά για την έκθεση.
3: Δεν είπες τίποτα.
0: Δεν είπα τίποτα, τι να κάνω.
2: Σιγά και εσύ που προσβάλλεις τόσο εύκολα.
1: Πότε είναι, Γρηγόρη?
2: Μην σταματήσουμε.
0: Σε ένα μήνα. Σήμερα, πότε να είναι, μωρέ?
1: Σήμερα. Να σε ρωτήσω δύο ερωτήσεις θέλω τώρα.
2: Έτσι το κάνει, το παίζει και καλά.
1: Για να μου δώσει πληροφορίες, βρε κουτούλη. Σταμάτα. Είναι σήμερα one day και για εσάς?
0: Και βέβαια, κοίταξε να δεις, είναι παγκόσμια μέρα όραση.
3: Κυριακή είναι. Μέχρι την Κυριακή.
1: Α, είναι από. Γρηγόρη, δεν μου απαντάς.
0: Είναι παγκόσμια μέρα όρασης. Δηλαδή τα ματάκια σας θα δουν κάτι πολύ ωραίο. Γι' αυτό το βάλα τέτοια μέρα. Ούτε το ξέρω.
1: Να σου πω. Άρα είναι σήμερα, αύριο, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι και την Κυριακή το βράδυ.
0: Και την Κυριακή.
3: Ποιο? Ώρες. Από ποια ώρα είναι?
0: Ώρες. Όποια ώρα θέλεις. Από την.
3: Άρα και το πρωί, άμα πάω εκεί.
0: Ναι,
1: Γρηγόρη, σου κάνουμε μία μινι συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Θα απαντήσεις σε ερωτήσεις μας.
2: Δεν ξέρει, παιδί μου, δεν ξέρει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα είναι και την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Τι ώρες?
0: Μισή ώρα. Για μισή ώρα.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: 12 με 12.
1: Λέγε!
0: Ένα τεταρτάκι. 12 με 12.
1: Γρηγόρη!
0: Δεν ξέρω, θα σου πω αύριο. Να δω λίγο πώς θα πάει σήμερα και θα σου πω.
1: Α, άλλη ερώτηση. Έχει κάποια είσοδο, πληρώνει κάτι ο κόσμος, να ξέρει
0: πού είναι?
2: Τι είναι μουσείο?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ ρωτάω.
0: Βέβαια θα πούν στο μουσείο κάποτε αυτά, οπότε θα πούν. Δωρεάν είναι, τι είναι, είναι.
1: Ωραία.
2: Σε ποιο μουσείο θα τα βάλεις?
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι από τις πωλήσεις αυτών των έργων, σε όποιον αρέσει οτιδήποτε, να πούμε ότι ένα ποσοστό πηγαίνει στο χαμόγελο του παιδιού κατά του bullying, έτσι. Να πω ότι έχω και μαζί μου Betson Foundation, γιατί και αυτή κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα πέρα από τον αθλητισμό που δίνει σε πάρα πολλές ομάδες που χορηγεί και έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες. Τους έχω μαζί μου και σε αυτό, οπότε θα πάνε κάποια χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού.
1: Τέλεια.
0: Για το bullying που
1: το σχολικό
0: έκανα, και
1: bullying.
0: Έκανα και τρία έργα για το bullying.
1: Φερωμένα
0: που
1: εκεί.
0: Ήταν εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Πού είναι, να πούμε και αυτό έτσι, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη
0: παρουσία. Είναι στη Βουδαπέστη.
1: Έλα ρε Γρηγόρη. Γρηγόρη, με συγχύζεις τώρα.
3: Θα τα πω εγώ στο τέλος.
0: Είναι στο Μοναστηράκι, στην Γκαλερί Ταφ.
1: Γκαλερί Ταφ στο Μοναστηράκι. Πού θα παρκάρουμε?
0: Έχει παρκαδόρους.
1: Έχει παρκαδόρους.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλούς. Μπράβο, Γρηγόρη. Πάρα πολλούς ηρέμησε.
2: Στο δίνεις και απλά δεν το ξαναπαίρνεις.
0: 30 παρκαδόρους.
1: Άντε βρε ψεύτη.
0: Θα μ' ακούσεις σου λέω.
1: Νάντσι μίλα.
0: Εμένα και εμένα.
2: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είναι πρώτη φορά θα πάω.
1: Έχει τόσο παρκαδόρους.
0: Ναι, για τη βραδιά. Δεν ήταν από μένα, ήταν με την οργανωτική ομάδα εκεί πέρα. Okay.
1: Τέλεια.
3: Λοιπόν, περίμενα να πω από τη διεύθυνση, γιατί δεν την είπε ο Γρηγόρης.
0: Δεν χρειάζεται μόνο η διεύθυνση και εσύ 7 και 10 να
1: πούμε. Μοναστηράκι Γκαλερίτα.
3: Νορμανού 5 στην Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Νορμανού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Σαν σήμερα. Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους οφθαλμίατρους. Γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Όρασης, έτσι να το πούμε αυτό. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου στα παλιά χρόνια.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η μέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.
3: Τι σήμερα, τι μέρα έχουν άλλοι?
0: Δεν υπήρξε αυτή η μέρα ποτέ. Μα δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: δεν υπήρξε αυτή η μέρα στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Τι
0: είναι, δηλαδή. Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού.
3: Η 5η 8 Οκτωβρίου δεν υπήρχε ποτέ, δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό, αν κάποιος μπορεί να μας το εξηγήσει, ρε παιδιά.
3: 5η 8 Οκτωβρίου, δύσκολο, αλλά.
0: Λοιπόν, το 1827 σε σήμερα πραγματοποιείται η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Με το παλιό ημερολόγιο στις 20 Οκτωβρίου με το νέο. Έξω από το Ναβαρίνο, εντάξει, γνωστή ναυμαχία του Ναβαρίνου, με Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, έτσι, να. Που χτυπάνε τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ. Λοιπόν, χθες είπαμε το Ρούμπι να μιλάει εκεί στην Πνίκα. Ήταν μια, νομίζω είναι το θέμα της ημέρας σήμερα παντού. Αυτό μαζί με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Αλλά η εικόνα που έφυγε χθες από την Πνίκα και ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη ήταν συγκλονιστική. Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα βλέπει αυτή την εικόνα
1: και θα ζηλεύει.
0: Και θα ζηλεύει. Γιατί όλα τα αμερικανικά δίκτυα, ακόμα και οι εφημερίδες ή τα τηλεοπτικά δίκτυα του CBS, ας πούμε, που δεν είναι πολύ δεν είναι φιλικά προσκύμενο προς τον Τραμπ και γενικά του ταχώνει, όλοι γράψαν ύμνους και για το Ρούμπιο και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε και αυτά που είπε εκεί. Ναι. Ότι ουσιαστικά η Δύση και αυτά που περνάει χρειάζεται μια επανεκκίνηση.
2: Η Δύση, είπες, ή η Βύση.
0: Η Δύση.
2: Γιατί τέριαζε και στη Βύση.
0: Σωστά. Η Δύση, αυτό που περνάει η Δύση αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζεται μια επανεκκίνηση και η επανεκκίνηση ίσως να βρίσκεται μέσα, μέσα στους κανόνες, μέσα στη λογική της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε χθες. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1838 ο Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Εκεί σε εκείνο το σημείο περίπου που μιλούσε και ο Ρούμπιο χθες.
3: Λες να το γνωρίζαν και να το κάνουν συμβολικά, έτσι.
0: Δεν νομίζω τόσο με τον Κολοκοτρώνη, θα αναφερόταν σε αυτόν, αλλά δεν νομίζω για την Επανάσταση να μιλούσε. Μιλούσε για την αρχαία Ελλάδα. Την Ελληνική Επανάσταση δεν μίλησε. Το 1906 ο Καρλ Νέσλερ λανσάρει την πρώτη λακ για στερέωση μαλλιών Permanent.
2: Να είναι καλά.
0: 1906 παρακαλώ.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά ο Γρηγόρης βάζει περισσότερη λακ από μένα.
1: Βάζει και λακ.
0: Όταν θέλω να μην φύγει, γιατί το μαλλί είναι λίγο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι. Αντίθασο.
3: Πού να πας.
0: Έχω χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, βάζω εγώ και δεν μου αρέσει μετά η λακ, γιατί κολλάει το μαλλί, δεν είναι πολύ ωραίο. Σαν σήμερα το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του. Ενώ κάποια χρόνια αργότερα, το 1980, ο Μπομ Μάρλι καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Το 1987 θεμελιώνεται επίσημα το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Θα παραδοθεί σε 34 μήνες, ένα κέντρο που έχει βοηθήσει και έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά από τη ζωή έφυγαν σαν σήμερα, εκτός άλλων.
2: Έλα, πάμε, ποιος.
0: Τι, μιλάω αργά.
3: Μιλάς ήσυχα, πολύ ήσυχα.
2: Αισθάνομαι λίγο ότι.
0: Όχι, όχι, το κάνω λίγο πιο.
2: Α, έχει
1: σκουλτουριάρι.
2: Οκ, επειδή σήμερα είσαι φωτογράφος.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν είναι. Σήμερα έχω μια άλλη.
1: Σήμερα είναι καλλιεργητή.
2: Το δεχόμαστε.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Κώστας Ταχτής, μεγάλος φωτοσυγγραφέας. Ο Ματ Ντέιμον, ο ηθοποιός. Ο Μπρούνο Μαρς.
3: Α, και παίξαμε Μπρούνο.
0: Παίξαμε Μπρούνο.
3: Ναι, τώρα μπήκαμε
0: με Μπρούνο. Μπήκαμε πάρα πολύ. Και ο Κωνσταντίνος Κουφός. Ποιο ήταν και το τραγούδι του Κουφού που είχε γίνει χαμός?
3: Ζαλίζομαι από το πολύποντο.
0: Ναι.
2: Στείλουμε γλυκό, φίλε του Κωνσταντίνου. Που
3: είχε κάνει μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτό είχε κάνει μεγάλη. Βάλτε αυτό το τραγούδι, έτσι, για το κίνημα και πολύ καλό παιδί. Να σου πω, σε μένα τα λες. Εγώ που δεν θέλω τσιφτετέλια στο πρωινό και βάζουμε μόνο 80% ξένη μουσική. Χαλάλη το παιδί, έχει τα γενέθλιά του. Ωραία μέρα είναι σήμερα. Να χαρεί κιόλα. Έχει να το ακούσει αυτό το τραγούδι πολύ καιρό, πιστεύω. Δεν παίζει πια τόσο συχνά στα ραδιόφωνα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Ναι, μέσα από την καρδιά μας.

0: Συγγνώμη, δεν το σηκώνει το μέταλλό μου τέτοια ώρα αυτό το.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά τώρα για πρωί-πρωί είναι λίγο.
0: Δεν το σηκώνει το. Πολύ και πολύ ωραίο και ο Κωνσταντίνος, ξαναλέω και πολύ γλυκό
1: παιδί.
0: Να είναι χαρούμενος, πολύχρονος, αλλά δεν μπορώ να.
1: Δεν μπορεί.
0: Να λειτουργήσω τέτοια ώρα.
1: Τα ακούσουμε το βράδυ. Με ένα μοντάκι, ωραίο να ακούσουμε
0: τώρα η μέρα σήμερα. Είναι πιο λίγο. Δεν μπορώ τώρα εγώ να κάνω έκθεση σε γκαλέρι στο. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε.
2: Και να ακούει την πιο ωραία στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, βέβαια. Νομίζω. Λοιπόν, θα βάλουμε σήμερα Παπακοσταντίνου. Όλα αυτά.
1: Όχι.
2: Ζουγανέλη. Ελεονόρα.
0: Δεν με αφήσουν να μπω άμα μου είσαι. Παρακαλώ λίγο τα νέα τη ημέρα.
1: Και πώς να δω το βράδυ το outfit. Αυτό περιμένω.
0: Το outfit δεν θα είναι τίποτα.
2: Άσε μας και εσύ μας δημιουργείς αλάνχη.
0: Ναι, έχουμε εδώ που έχουμε
2: το outfit.
0: Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
1: Δεν πρέπει να βάλεις αυτές τις κελεμπίες που φοράνε οι φουρνουριάριδες.
2: Ούτε έργο θα βάλει.
4: Ένα κασκόλ, ένα κάτι.
1: Ναι, κάτι, ένα καπέλο.
4: Αυτό το ασπρόμαυρο που βάζουν το.
1: Και μια πίπα.
0: Μάλιστα. Γιώργος Καρατζαφέρης.
4: Τα
0: νέα, εσύ τα έβαλες. Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Μητσοτάκης του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι πρωθυπουργός. Ο Καμπούρης με διέγραψε από το κόμμα μου. Για τον Φίλιππο Καμπούρη και για το Λάος. Και για την ιστορία βέβαια του κυρίου Καμπούρη που έχει να κάνει με αυτές τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.
1: Έχει. Λένε η κατηγορία είναι ότι έχει αποσπάσει 5 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
4: Μα αυτό φώναζε.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Οι αναφορές στην Αθηναϊκή Δημοκρατία σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Μητσοτάκης σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ρε παιδιά, σήμερα αν είχα. Ρε παιδί μου, πήγε κάθε ο Ρούμπιο μέσα στο μαξί μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να δείτε λίγο, σας παρακαλώ.
2: Θέλω να σας δείξω
0: πάλι, ναι, πάλι τα καλώδια. Μάλλον το κάνουν επίτηδες. Γιατί έχει να κάνει με το καλώδιο αυτό που θέλουμε να στείλουμε από την Ελλάδα στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
1: Λες να είναι μήνυμα.
0: Συνειδημικό είναι. Δεν είναι. Θέλω να δείτε λοιπόν, σας παρακαλώ. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μας ακούει κανείς στο μαξί μου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποτε μας άκουγαν πάρα πολύ. Παίρναν τηλέφωνα όταν κάτι λέγαμε και λέγανε να σας απαντήσουμε γιατί το είπατε αυτό. Τώρα από ό,τι φαίνεται δεν μας ακούνε. Για το λόγο του ότι το έχω ξαναπεί. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται μια εικόνα που θα τη δει πάλι όλο ο πλανήτης. Δείτε λοιπόν όλοι εσείς. Δεν βλέπετε τις λεπτομέρειες. Είμαι εγώ παρανοϊκός λόγω της τηλεόρασης και της αγάπης που έχω στην εικόνα. Ναι, μπορεί να είμαι. Δεν μπορώ όμως να δω. Έρχεται κάθε το Ρούμπιο. Ξαναλέω, η κάμερα που παίρνει. Όχι αμφάς, αλλά πώς το λένε.
1: Προφίλ
0: το Ρούμπιο. Έτσι και κοιτάει το Μητσοτάκη. Απέναντι λοιπόν στη βιβλιοθήκη κάτω είναι κάτι καλώδια. Άσπρα καλώδια, ό,τι να είναι μαζεμένα εκεί δεξιά και ένα καλωδιάκι κάπου στο κέντρο. Και λέω ρε παιδάκι μου, κάποιος να πει τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Κάθονται, πού θα κάτσουν οι ηγέτες, πού θα κάτσει ο κάστοτε καλώδιο.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τι είναι, υπάρχει κάποια τέλεια. Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φανεί.
1: Πού είναι το πλάνο, δείξτε μου το
0: πλάνο. Πού είναι το πλάνο. Αυτό είναι επαγγελματισμός. Γιατί ρε γαμώτο μου τόσο. Είμαστε τσαπατσούλιδες. Δηλαδή, άμα δεις από κάτω από τη βιβλιοθήκη, τα καλώδια είναι λες και τα πήρε η μάνα σου που τσατίστηκε από τον υπολογιστή
1: και τα πέταξε στη γωνία.
0: Και εμένα αυτό με πειράζει, κατάλαβες. Γιατί βλέπεις τους Αμερικανούς, βλέπεις τους ξένους, ακόμα και τους Τούρκους απέναντι.
1: Είναι όλα στην
0: όταν μιλάει, ας πούμε, Ερντογάν.
2: Οι κουλτουριάριδες, Γρηγόρη μου, δεν γκρινιάζουν.
0: Ακόμα και γκρινιάζω, γιατί αυτό με πειράζει, γιατί έχει να κάνει με την πατρίδα μου και την εικόνα. Δείχνει την τσαπατσουλιά μας. Όταν μιλούν δηλαδή οι ηγέτες τους, τους βλέπεις, φίλε, είναι όλα.
1: Πένα.
0: Τι σημαία, τσαλακωτή, όλο έτσι σου λέει αυτή η εικόνα. Ναι, ναι. Θα τη δουν παντού. Πρέπει να δουν ότι είμαστε τέλειοι. Και εδώ είναι ό,τι να είναι. Γαμώ το μου, άντε θα το πω. Μπας και ακούσει κάποιος, δεν έχετε ρε παιδιά να συγγένει εκεί στο μαξί μου.
4: Αν μας ακούνε την αντιπολίτευση. Να το πούν στην κυβέρνηση.
0: Δεν φίλε, αυτό έχει να κάνει με το πόσο νοικοκύρης είσαι, ειλικρινά. Και δεν το λέω, πρόσεξε.
2: Είπε το Μητσοτάκη, νοικοκύρευτο.
0: Δεν το λέω το Μητσοτάκη.
2: Εντάξει,
0: μπορεί να έχει.
2: Να έχει πολλές δουλειές.
1: Να έχει επιτελείο ο Μητσοτάκη.
0: Μπορώ να πω πολλά αρνητικά.
2: Είπε στον πρόεδρο, νοικοκύρευτο.
0: Μπορώ να πω πολλά αρνητικά για το Μητσοτάκη, αλλά σε αυτό δεν είναι δουλειά του. Έτσι είναι άλλον όνειρο.
2: Και πιανού είναι δουλειά, άμα δεν είναι τη αρχινοικοκυρά.
0: Όχι, όχι, όχι. Η δουλειά εκεί είναι υπεύθυνη να κάτσουν να δουν κάποιοι που θα καθίσει ο πρωθυπουργό και οτιδήποτε άλλο. Πληρώνονται τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Μην λέμε τώρα, σου έρχεται καλά μόνο για να λέμε. Λοιπόν, συνεχίζω και ραπετήτης.
2: Τελική ευθύνη ένα την έχει, Γρηγόρη μου.
0: Έτοιμη η Ελλάδα αν καταστεί αναγκαίο για ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Τσίπρας παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση ομιλία Ρούμπλιο στην Πνίκα. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό τη. Μάλιστα, αυτά είναι αυτά. Προσφυγή στο πρωτοδικείο. Για την Κυψέλη. Τι ζητούν από το Αττικό Μετρό, για την κοινοπραξία. Λένε ότι λίγο σταματάνε οι δουλειές εκεί πέρα.
1: Γιατί?
0: Κάτι δεν ξέρω. Φίλε, είναι τρομακτικό. Άμα κουνιέται η πολυκατοικία και άμα κουνιούνται το σπίτι σου. Δεν είναι πολύ φοβιστικό. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μην πω τίποτα καμιά χαζομάρα. Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα.
2: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά προσφυγή από τους κατοίκους της Κυψέλης.
1: Άμα σκάβουν τα έγκατα της γης.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταία νέα.
1: Πώς ανοίγουν νομίζω το μετρό, με εκρήξεις.
0: Μπόνους.
4: Μετροπόντικα είναι.
0: Αμπάκα.
4: Εσκάβει αυτό ρίχνοντας νερό για να μην.
0: Γρηγόρη, σε παίρνω σε λίγο αν ακούς. Κλείσε. Κλείσε.
2: Μήπως θέλει να πει κάτι στον αέρα.
0: Α, θα το πω, κλείνω, να το πω γιατί από το κινητό δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, Μητσοτάκης μπόνους.
4: Επιμένει.
1: Επιμένει.
4: Έλα, ρε φίλε. Τα καλώδια θα σου πει.
0: Έλα. Α, κάτσε να τα
1: δει.
0: Έλα, Γρηγόρη, για πες.
1: Έλα, γοράκι μου.
0: Έλα, μίλα.
1: Περίμενε, δεν έχει βάλει ανοιχτή ακρόαση.
0: Α, έλα, μίλα, σε ακούω τώρα.
5: Σκάβουν, Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σκάβουν, λοιπόν, Γρηγόρη μου, για τη νέα γραμμή του μετρό και επειδή σκάβουν από κάτω, τα κτίρια από πάνω, που είναι πάνω στην επιφάνεια της γης, έχουν οραγίσει και τι κάνουν οι ένικοι. Άκου να δεις τώρα που είναι τώρα, γι' αυτό είμαστε Έλληνες. Έχουν δημιουργηθεί ρογμές στους τοίχους, στα σπίτια, εσωτερικά, εξωτερικά και τι κάνουν οι κάτοικοι. Βάζουν, φίλε, μέσα στις ρογμές κέρματα. Τα σφινώνουν μέσα στις ρογμές έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουν νέο κούνημα από το μετροπόντικο από κάτω που σκάβουν να πέσει το κέρμα για να ακουστεί το βράδυ που κοιμούνται. Καταλάβες?
2: Απίστευτο.
0: Και πολύ έξυπνο το βρίσκω.
1: Άκου τώρα.
0: Και έτσι, το βρίσκω πολύ έξυπνο, φίλε Γρηγόρη. Πολύ έξυπνο.
5: Και μέσα σε όλα αυτά, Γρηγόρη μου, σήμερα όλοι 8 η ώρα έχουμε καταπληκτική έκθεση.
0: Ήρθε χθες ο Γρηγόρης, κάναμε μια συζήτηση, ήρθε και κάναμε μια μικρή κουβέντα. Να είσαι καλά.
5: Ήτανε.
0: Θέλω να σας πω ότι. Ναι, να σας πω ότι δεν του άρεσε τίποτα. Αλλά
1: α, δεν μου που δεν του άρεσε τίποτα, τίποτα που πλέεται.
0: Τίποτα δεν του άρεσε, τίποτα, τίποτα.
1: Σου κάνει κόμψε.
5: Μόνο κάτι που έχει σχέση με την Άνση.
0: Λοιπόν, Γρηγοράρα, θα τα πούμε το βραδάκι. Α, περιμένω επίσης να κάνει τίποτα, κάνει ένα αεροδρόμιο, κάνει αυτό. Να σου πω. Ό,τι νιώθεις ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, παίρνε μας τηλέφωνο να σε βγάζω στον αέρα.
5: Μεγάλη μου χαρά.
0: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Γρηγοράρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκου τώρα τι κάνουν οι άνθρωποι. Βάζουν κέρμα, σου λέει, μα κουνηθεί κάτι, να πέσει το κέρμα, να καταλάβουμε.
2: Αυτή την πληροφορία δεν την ξέραμε.
0: Μπράβο στον Γρηγόρη.
2: Εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι. Και Μητσοτάκης μπόνους 1-2 ορόφων για κατοικίες προς ενοικίες. Ανοίγει ξανά συζήτηση για τη δόμηση και το στεγαστικό. Στην Ισπανία, να σας πω ότι αυτή η ιστορία του στεγαστικού έριξε την κυβέρνηση. Έτσι, και πέθανε αυτή η κυρία ηλικιωμένη. Ναι, πέθανε αυτή που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Τελευταίο νέο, λιγοστεύουν τα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας που έχουν παγώσει οι νέες εγγραφές, τα κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις. Αυτά είναι τα νέα, 23 λεπτά μετά από τις 7.
6: Οκτώβρης, Ελιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
7: Πρωινό
6: Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Πέρα, έτσι για εσάς τους πολύ πρωινούς που αρχίζει και τελικά ανοίγει και λίγο η μέρα και βγαίνει και θα έχει και μια πολύ ωραία μέρα σήμερα πάλι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σταματήστε εκεί πέρα στο Πέρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία με το μεγάλο πάρκινγκ. Η πρωινή που θέλετε και έχετε και λίγο έτσι 5 λεπτάκια να κάνετε, να πάρετε το πρωινό σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να δείτε από κοντά αυτό το μπρούκι, το φοβερό και τρομαρό μπισκότο που φτιάχτηκε με ένα συνδυασμό από κούκι και από μπράουνις που είναι σοκολάτα υπέροχη μέσα και ένα τεράστιο μπισκότο έτσι μεγάλο που το παίρνετε και για το γραφείο να φάνε και 5 άτομα και 6 και παραπάνω και λιγότερο και ένας δηλαδή μπορεί να το φάει σαν εμένα όλο
1: μέρη αυτό. Έλα, όλο και ένας να φάει όλο τον μπρούκι.
0: Άντε. Μπρούκι κυρίες
1: και κύριοι. Μπρούκι και μόνος σου.
0: Μπρούκι και μόνος σου.
1: Μπρούκι και ντούκι.
0: Ωραίο σλόγκαν. Μπρούκι και μόνος σου. Λοιπόν, με 8 γεύσεις απίθανες έτσι για σας και βέβαια ξαναλέω ένα ζαχαροπλαστείο που ουσιαστικά σάρωσε, έσπασε τα ταμεία και μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια με 3 έχει φτάσει στις πρώτες θέσεις των ζαχαροπλαστείων στην Ελλάδα και το λένε οι ειδικοί και αυτοί που πήγανε με πολύ αυστηρότητα να το κρίνουν και είπανε βγάζουμε το καπέλο στο Πέρα. Όπου και να είστε, μακάρι να βρεθείτε να φάτε τα γλυκά του και να δοκιμάσετε τις γεύσεις αυτές που φτιάχνονται εκεί μπροστά στα μάτια σας. 6936-10-10-22, Πέρα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, κορίτσια μου, ότι η μηνόπαυση είναι μια νέα φάση της ζωής. Το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Εξηρότητα, ευαισθησία, η ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να σε περιορίζει. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορεί να νιώθεις άνεση, φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων. Με τη φροντίδα της Eva Intima, λοιπόν, ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Intermed.
0: Πήρε ένα μήνυμα που λέει ότι σας ακούνε, ναι. Όπως παλιά μου λέει στα κομματικά γραφεία και σε οτιδήποτε ναι. άλλο, αλλά κάνουν ότι δεν ακούν για να μην φαίνεται ότι επηρεάζονται από αυτά που λέτε.
1: Είναι τέτοιο.
2: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.

0: φοβάμαστε.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο. Ας γελάσω.
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
18: Στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Όλα αυτά 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Ladies and gentlemen, η Νάνση είναι εδώ.
1: Ο Γρηγόρης.
0: Ο Γιώργος μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή, αλλά και ο Παναγής είναι εδώ.
2: Και ο Νίκος είναι εδώ.
0: Βεβαίως, και έχουμε και τους φακέλους. Δίνουμε ένα χιλιάρικο πρωί-πρωί να το πάρει κάποιος από εσάς, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με αυτό το. Πόσο από τις 100 πιθανότητες έχει, φίλε, αυτό το πράγμα?
2: Γύρω στο 8%.
1: Θα δώσει ένα χιλιάρικο.
0: 8 με 10%. Ένα χιλιάρικο. Μα κάθε μέρα ένα χιλιάρικο δίνουμε.
2: Απλά είναι καντέμιδες.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Αυτά είναι οι ακροατές.
2: Αυτή τα πλέγουν.
0: Να σου πω, νομίζω υπάρχει ένα φάκελο μείον. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πρέπει να είναι φάκελοι.
1: Εκεί το μείον.
0: Να του πω. Δίπλα μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Καλημέρα σε όλους σας. Μποτζόρνο, μποτζόρνο. Να είστε καλά. Όσοι μιλάτε ιταλικά, αγγλικά, ανοίγω το τηλέφωνο και δώσ' του Νικολάκη.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Σας παρακαλώ. Γιατί.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά, έπεσε.
2: Τι έπεσε, αφού την έβανε
5: η. Να, έλα.
0: Καλημέρα.
2: Αυτό είναι το δικό μου.
5: Καλημέρα.
0: Κλείστο, ξανακλείστο, ξανάνοιξε. Είναι το δικό σου. Πάμε, παρακαλώ, 2-11-7 για 1000 ευρώ. Πάμε για τους φακέλους, παιδιά. 2-11-7-0-7-9-31. Άνοιξε, Νικολάκη μου. Χτυπάει, Νικολάκη μου. Έλα, Νικολάκη μου. Πάμε, γεια σας, πώς σας λένε? Ωραία.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Ναι, μ' ακούτε.
5: Είναι ντροπή.
1: Τώρα τι θα γίνει, ναι, παιδιά.
0: Ναι, μ' ακούτε.
1: Τι ναι, μ' ακούτε. Τι ναι, με ακούτε.
2: Ναι,
5: σπάσω κλαμπάνια.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Για κοίτα τώρα.
0: Καλημέρα.
2: Σου μιλάει.
0: Καλημέρα. Όχι, κάτι έχει πάθει το τηλέφωνο σου.
5: Α, τι έχει πάθει.
2: Για κλειστό. Κάτι θα έχει πάθει.
0: Αυτό, ρε Νίκο, πώς γίνεται κάθε χρόνια αυτό το πράγμα.
2: Παίρνουν μάλλον όλοι μαζί. Γιατί μετά στο παιδικό είναι normal.
0: Δεν ξέρω. Πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία, Θεέ.
5: Ναι, είναι καλημέρα.
0: Είναι δυνατόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γρηγόρη,
0: δεν περνάει, δεν έρχεται η γραμμή, ρε φίλε.
2: Σε σένα είναι η γραμμή,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Δεν έρχεται, κάτι γίνεται και δεν έρχεται, ρε φίλε. Δεν έρχεται.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και παράτα μας και εσύ, Παναγή. Μήπως πρέπει να το βάλω από το άλλο δίπλα. Από εδώ.
2: Όχι, γρουμάστα έτσι όπως είναι, δουλεύουνε. Μιλάγαμε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, τώρα και δες, μήπως τώρα και δες, για να πάρτε τώρα, πάρτε.
2: Καλημέρα.
0: Όχι τώρα, μόλις ξαναχτυπήσει.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Σταμάτα, Παναγή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παιδιά, δεν έχουμε γραμμή.
0: Για πάρτε, ρε παιδιά, στο 2-11-7-0-7-9-32. Το 9-32. Μην παίρνετε 31.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα, ήρθε.
5: Καλημέρα.
0: Η κοπέλα μίλησε. Γεια σας. Λέρω. Γεια σας.
2: Να το βλέπεις.
6: Λέρω.
0: Τι κάνετε?
5: Καλημέρα.
2: Καλά,
6: εσύ.
0: Το όνομά σας?
6: Ευγενία και Ιωάννα.
0: Α, πήρατε και το παιδικό τραγουδάκι.
6: Γλυκούλη. Είμαστε λίγο πιο μεγάλα παιδάκια.
0: Α, εντάξει, από πού είστε, κορίτσια?
6: Μένουμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι καιρό κάνει? Καλό καιρό έχει σήμερα στο Ηράκλειο, όπως εδώ.
6: Καλό καιρό, ναι, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα τα μοιραστείτε τα λεφτά, άμα τα πάρετε τα 1000 ευρώ.
6: Πάντα.
0: Πάντα. Είσαστε φίλες ή αδερφές?
6: Είμαστε κολλητές.
0: Κολλητές. Μας ακούτε χρόνια?
6: Σας ακούμε σίγουρα 3 χρόνια που πηγαίνουμε κάθε πρωί στη δουλειά μαζί στο Ηράκλειο, εδώ στην Κρήτη.
5: Τι δουλειά κάνετε?
6: Είμαστε
0: παιδίατροι. Α,
2: ωραίο.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια, είναι λειτουργήμα αυτό. Σας ευχόμαστε να βοηθήσετε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στη ζωή σας.
5: Πώς πάμε από ιώσεις?
6: Ξεκινάμε τώρα σιγά-σιγά.
5: Ξεκινάμε.
0: Και το λέτε με χαρά. Ξεκινάμε. Πάμε σιγά-σιγά, ξεκινάμε.
1: Έχουμε δουλειά τα κορίτσια.
0: Εντάξει, αλλά.
6: Δεν θέλουμε.
0: Λοιπόν, κορίτσια, έχω εδώ πέρα στα χέρια μου 7 φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για την διαφάνεια της διαδικασίας. Οι φάκελοι είναι κοτόπουλο, πατούσες, σόβρακο, τσιπούρα, στόμα, μπανάνα και μπαλάκια. Διαλέγετε 3, βγάζετε άθεσμα 5, 1000 ευρώ είναι δικά σας.
6: Να πάρουμε τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
5: Με πολύ χαρά να σας τα δώσουμε. Ενώ το φάκελο.
0: Πάρτε τα μπαλάκια μας.
2: Και εγώ.
0: Για συνεχίστε.
6: Το κοτόπουλο.
0: Πάρτε και το κοτόπουλό μας.
1: Δεν άκουσα να σχολιάζει το κοτόπουλο, Παναγί.
5: Αφού με παρεξηγεί. Και το σόβρακο. Βεβαίως δικό σας με αγάπη.
2: Μπαλάκια πουλερικό,
0: ναι. Δηλαδή, άμα το πάρουμε έτσι, είναι τα μπαλάκια.
5: Το κοτόπουλο είναι πουλί.
0: Είναι πουλί και είναι σόβρακο.
1: Σίγουρα τα κορίτσια είναι παιδίατρια.
0: Λοιπόν, ένα πουλί, ένα σόβρακο και κάτι μπαλάκια πήραν τα κορίτσια και ανοίγω. Το μπροστά στην κάμερα, το σόβρακο. Γιατί γέλασες?
1: Είμαι πολύ αστείο. Ένα πουλί, ένα σόβρακο και κάτι μπαλάκια.
0: Ανοίγω το σόβρακο και
1: σας αγαπώ, κορίτσια.
0: Το νούμερο 4. Το νούμερο 4. Ψάχνουμε το 1 και το 0. Παρακαλώ. Παιδιά, πώς είναι μερικές φορές, ακούστε τώρα.
5: Έλα.
0: Εγώ το θεώρησα σχεδόν απίθανο αυτό. Λοιπόν, ανοίγω το 4 και είμαι μέσα στην κάμερα, το βλέπω όλο το
5: κόσμο,
0: το κρατάω. Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει το 1.
1: Έλα, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Να σου πω αυτό, έχετε, περίπου, τα ποσοστά είναι περίπου 8 με 10%. Έτσι. Δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και πολλά. Αν στα μπαλάκια
1: είναι, να είναι το 0.
0: Αν στα μπαλάκια είναι το 0, πήρατε 1000 ευρώ.
6: Άμα τα πρέπει τώρα. Άντε.
0: Μήπως θέλετε, θέλετε να τα αλλάξουμε.
6: Τι, να αλλάξουμε. Τι,
0: εσείς,
6: να αλλάξουμε.
0: Σας πω, λέω, μήπως δεν το έχουμε κάνει καθόλου και επειδή είναι αρκετές πιθανότητες περίπου το 10%, δεν το κάνουμε συχνά, αλλά εσείς έχετε από συμπάθεια. Δεν το έχουμε κάνει καθόλου και επειδή είναι αρκετές πιθανότητες περίπου το 10%, δεν το κάνουμε συχνά, αλλά εσείς έχετε από συμπάθεια.

0: άμα, σας κατέστρεψαν.
1: Άμα το αλλάζαμε, τι θα παίρναμε? Είναι πατούσες.
0: Την μπανάνα θα παίρνανε. Θα παίρνανε ρωτάς.
1: Στόμα και μπανάνα.
2: Την μπανάνα θα παίρναμε, όντως.
1: Όχι, στην μπανάνα, ε.
0: Αλίμονο, το ξέρω.
1: Στην μπανάνα είχε το 3 πάλι, δεν θα το κάνετε. Το 0 ήταν στο στόμα.
0: Έμα τα μπαλάκια.
3: Η επόμενη επιλογή των κοριτσιών.
1: Φιλάκια πολλά, κορίτσια. Μήπως θέλετε δώρα από το Five Fashion.
3: Ρούχα. Five Fashion.
2: Τι, ναι, συγγνώμη, Νάντι.
3: Μήπως θέλετε Five Fashion να σας κάνω δώρο.
0: Από ένα ρούχο.
2: Πάρα πολύ, Νάντι. Ρίτε.
3: Και να σας πω, κορίτσια μου, ότι θα μου στείλετε μήνυμα στο Instagram για να σας δώσω fivefashion.gr. Για όλα τα υπόλοιπα κορίτσια που έχει και τέλειες τιμές, υπάρχει ο κωδικός Nancy20. Για να πάρετε μια έκπτωση παραπάνω από μένα.
1: Είναι η Νάνση και η ηλικία της, έτσι.
0: Πόσο είναι η Νάνση?
3: Νάνση 20.
0: Το 69 πώς έγινε 20 μέσα σε λίγο μέρες?
3: 69.
0: Νάνση 69 δεν ήτανε?
3: Σήμερα ήταν και 39.
1: Φιλιά πολλά, κορίτσια!
2: Καλά, ήταν και
0: ήταν το Instagram σου, μωρέ.

0: ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, γιατί έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά πριν από τις 8. Από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο μάλλον θα έχει λίγες βροχούλες, αλλά φθινόπωρο είναι, οπότε ουσιαστικά να μην κερνιάζουμε. Μας έκανε μια ωραία. Είναι κάτι λένε για το Σάββατο, έχει κάτι, κανένα πάρτι, κανένα έτσι, κανένα αυτό.
1: Όχι μόνο για βάφτιση. Αλλά δεν θέλω τώρα.
0: Τι δεν θέλεις?
1: Δεν θέλω βροχές.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 8 του Οκτώβρη σήμερα Πέμπτη και ο καιρός στην Αττική θα διατηρηθεί και σήμερα πολύ καλός, με πολύ λίγα σύννεφα, κυρίως στις προμεσημβρινές ώρες. Η άνεμη εξεστενημένη από διάφορες γενικά διευθύνσεις και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο πιο συγκεκριμένα. Τώρα όσον αφορά στην Παρασκευή. Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες αραιές συννεφιές. Μέσα στην Παρασκευή όμως θα βγάλει και πάλι ήλιο με πολύ λίγα σύννεφα, κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί με 15 έως και 16 βαθμούς. Το μεσημέρι όμως ο υδράγυρος θα αναρριχθεί και στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και σε συνδυασμό με πιο αυξημένη πλέον υγρασία από τις προηγούμενες ημέρες, θα μας φανεί κάπως πιο ζεστή η αυριανή ημέρα συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Τώρα την ημέρα του Σαββάτου, 10 Οκτώβριο, όπως σας είπα και χθες και προχθές, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποια συννεφιά, η οποία πρόσκαιρα θα πυκνώσει και προς το βραδάκι ίσως δώσει, μικρή δηλαδή πιθανότητα, κάποια ψυχάλια και ασθενή τοπική βροχή

0: πολύ μικρής διάρκειας. Θα έχουμε πιο αυξημένη και την σχετική υγρασία, με τον υδράγυρο κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Κυριακή θα πρέπει να έχει κάποιες συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η πιθανότητα πάντως να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή και αφορά κυρίως τις ορεινότερες περιοχές προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα διτηρηθούν γενικά εξασθενημένοι, πρόσκαιρα θα γίνουν και λίγο πιο δυτικοί προς το απόγευμα στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας της συννεφιάς θα πέσει λίγο, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 25 βαθμούς, αλλά θα είναι πολύ αυξημένη σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και κυρίως κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Τώρα από Δευτέρα αναμένεται και μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας κατά διαστήματα κάποια συννεφιά, η πιθανότητα να ψυχαρίσει και να βρέξει το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πολύ μικρή και αυτό κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου τα μεσημέρια και κάπως θα υποχωρήσει έως λίγο όμως η σχετική υγρασία συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πάλι για ό,τι νεότερο, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για κάποια αλλαγή του καιρού προς τα μέσος και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό Σφαίρα.

0: Εμένα, παιδιά, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, το Δαχτυλίδι. Ναι, ωραία, η Ζωζεφίν από το Λεωνίδα μας εδώ πέρα, το Σόζο.
1: Ζωζεφίν, είναι η Ζωζεφίν.
0: Ζωζεφίν.
2: Όπως θέλεις, δεν την πεις. Ζωζεφίν.
0: Όπως θέλεις, πες την. Όπως θέλεις, πες την. Λοιπόν, τρία λεπτά.
3: Θα είναι με την Ιουλία.
0: Θα?
3: Με την Ιουλία θα είναι, με την καλή μα.
1: Τόκιο.
0: Πάρα πολύ ωραία, ωραία κορίτσια και τα δύο. Και πολύ ωραίες φωνές, ωραίο σοου θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε για το παιδικό τραγουδάκι, παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει να μπουν και στο σχολείο, οπότε δεν έχουμε να έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε 2-11-7-0-7-9-31, έτσι το πρωινό τραγουδάκι, που είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ώρες τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να είναι κεφάτα, να είναι ορεξάτα.
3: Δεν είναι όμως.
0: Να έχουν
1: γίνει. Νιστάζουνε.
0: Εντάξει, λογικό είναι να νιστάζουνε. Κεφάτα λέμε, να είναι νιστάζουνε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς σας λένε?
4: Κατερίνα.
0: Η κυρία Κατερίνα.
4: Και την αδερφή μου, Δήμητρα.
0: Α, είσαστε
2: κυρία... Τι γλυκιά φωνούλα.
0: Κυρία Κατερίνα, πόσο χρόνο είσαστε? Συγγνώμη. Πόσο χρόνο είσαστε?
2: Δεν θα σου πει.
0: Κατερίνα.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη. Πόσο χρόνο είσαι?
4: 11.
0: Α, 11. Γιατί σου μιλούσε στον πληθυντικό και νόμιζε ότι μιλούσε άλλον. Σε σένα μιλάω. Κυρία Δήμητρα, πόσο χρόνο είναι?
4: Είναι 5.
0: Α, εσύ είσαι η μεγάλη αδερφούλα, ε.
4: Ναι.
0: Γεια. Ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε?
4: Θέλουμε να ακούσουμε.
2: Γελάει. Ποιο θέλει?
4: Το Μπομπ Σουγκαράκι, λέει.
2: Αυτό δεν το ακούσετε ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
4: Θέλω το Ώρες Μικρές του...
0: Του Γιώργου του Μαζονάκη.
2: Είσαι κλίτια όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Γιατί γνωρίσανε τον Γιώργο και τον αγαπήσανε. Και θα τον αγαπήσουν και περισσότερο όσο μεγαλώνουν και καταλαβαίνουν τα τραγούδια τι λένε. Πολύ ωραία. Κατερίνα.
4: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι με την αδερφή σου θα φωνάξετε πολύ δυνατά. Καταρχάς, από ποιο μέρος μας τηλεφωνείτε?
4: Από το Κερατσίνι.
0: Τέλεια, Κερατσίνι. Να σου πω, εσύ που είσαι από το Κερατσίνι, σ' αρέσει το Κριτσίνι?
4: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Κατερίνα και Δήμητρα, βλέπω από μακριά να έρχεται ένα κριτσίνι, ένα τσουρέκι, δύο αυγά, τέσσερις.
5: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονωτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
2: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονωτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
1: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα-καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
3: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
1: Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Κατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την

0: Τι ωραίο τραγούδι, μας στέλνει αρκετά χρόνια πίσω εμάς τους παλαιότερους, κάπου έτσι τη δεκαετία του 80 που το χορεύαμε στις δισκοτέκ. Τώρα ό,τι και να εξηγήσουμε, αν δεν το έχει ζήσει, μόνο οι συνομήλικοι και οι μεγαλύτεροι μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς λέω. 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας, είναι καλή μέρα ή δύσκολη?
1: Για να δούμε. Κίνηση, κίνηση, κίνηση.
2: Να. Λοιπόν, παιδιά, κίνηση. Κίνηση για σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Έχει τα κλασικά σημεία. Έχει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε ένα μικρό ρεύμα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Σε μια μικρή έκταση είναι η κίνηση. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και εκεί στο ύψος το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης θα βρούμε μια συμφόρηση σήμερα. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες μέρες, στον Καρέα έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι όλα κατά κόκκινα. Στο Πειραιά, εκεί στο λιμάνι και στους τριγύρω δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας το είπα και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Δαχτυλίδι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Έχει γενικότερα κίνηση, η αλήθεια είναι, παιδιά, θέλω να σας πω. Και στην Αττική
1: Οδό. Βλέπεις κόκκινα?
2: Βλέπω κόκκινα πολλά. Ναι, έχει κίνηση. Καθίστε σπίτι σας, μην πάτε πουθενά.
0: Ωραία, κάποιο θα πάρει στο βιβλίο, θα πούμε το είπε Παναγίση με ραδιόφωνο.
3: Οκτώβρη, Εννιάβρη, Δεκάβρη, Ενδεκάβρη.
4: Σταμάτα!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε και λίγο πριν πάμε στα ζώδια, θέλω να σας πω τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα. Μια ωραία μακαρονάδα ταιριάζει, παιδιά, και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως στα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα σάκχαρα και είναι μόνο ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση, τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες και για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πέστο, μέχρι και καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείχτη.
1: Να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Λοιπόν, μαντέψτε. Αναστασία, σήμερα δεν έχω αυτό που ζήτησε ο Λιανός. Γιατί λείπει ο Λιανός?

0: Εδώ είμαστε εμείς να σας φτιάξουμε τη μέρα. Γιατί μου το αλλάζει, μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει ένα που είπε και στη Ράνια.
1: Αυτό είναι από τη Ράνια, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, από τη Ράνια, στο μ' αρέσει. Και θέλω και το άλλο που είπε από τη Ράνια.

0: καλημέρες σε όλους σας. Ξεκινάω με τους κρυούς. Τα υπαρξιακά προβλήματα και διλήμματά σας για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει θα γίνουν πολύ απλά μέσα από μια όμορφη επικοινωνία που θα έχετε με το περιβάλλον σας. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που θα επικρατεί θα τακτοποιήσει τη σκέψη σας.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Κοιτώ ό,τι θέλετε.
2: Τι λένε, έρχομαι.

πάει από το καβούκι σας και φτάσετε στο σημείο να τολμήσετε πράγματα που στο παρελθόν τα θεωρούσατε επικίνδυνα. Μόνο έτσι θα ξεπεράσετε τα κρυφά σας συναισθήματα και θα απελευθερώσετε

0: Ποτηράνια.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Και περνάω στα διδυμάκια. Ακόμα και στις δυσκολίες που θα συναντήσετε, η διάθεσή σας για χιούμορ θα δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα. Άλλωστε έτσι είστε εσείς ευχάριστοι. Όλα όσα θα γίνονται θα σας κάνουν να γνωρίσετε καλύτερα τα σημεία που στέκεστε και σε τι θα μπορέσετε.

0: ενημερώσω τα καρκινάκια μας. Το πλανητικό σκηνικό θα βοηθήσει τις επαφές σας να γίνουν πιο γόνιμες και τις συνδιαλλαγές σας πιο σωστές. Σε γενικές γραμμές θα σας δοθούν πολύ καλές ευκαιρίες, οι οποίες θα αποτελέσουν εχέγγυα για το μέλλον σας.
1: Έκανε τα πάντα να μ' αρέσει.
0: Έλα, Δελκάρο.
2: Γεια σου, Τζάνετ, τα μεγάρα.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Σεβαστή. Γεια σου, Μαργαρίτα.

0: τα λιονταράκια. Συνειδητοποιήστε, λέει, τις επιθυμίες σας ως προς τους στόχους σας και προβάλλετε όλα αυτά στο περιβάλλον σας. Αλλάξτε τη στάση σας σε μερικά πράγματα ώστε να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις με τους άλλους. Το έχετε λίγο με τις παρεξηγήσεις.
1: Γεια σου, Ελένη, στην Καλαμάτα. Γεια σου, αγάπη.

0: σου.
1: Και περνάω στα παρθενάκια μας. Βρίσκεστε σε φάση ριζικών αλλαγών. Νίκο, ανέβασε το λίγο.
2: Το ψήτωσα τώρα, να. Κατάλαβα.
1: Βρίσκεστε σε φάση ριζικών αλλαγών, γι' αυτό μη φοβηθείτε και κλειστείτε στον εαυτό σας. Μοιραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους τους φόβους και τις ελπίδες σας και θα ανακαλύψετε πως η επιβεβαίωση ότι βαδίζετε σωστά θα αναπτερώσει το ηθικό σας. Άρα είστε σε καλό δρόμο. Αυτό να

0: Λοιπόν, και περνάω στους ζυγούς. Πες στενές προτεραιότητες της.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαμπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Decagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Decastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.

πρωί λοιπόν. Η ανταλλαγή συναισθημάτων και σκέψεων είναι ο πιο βατός δρόμος για να επανέλθει η ζεστασιά στη σχέση σας. Μύριψε, κινδυνεύσετε τη σταθερότητά της μπαίνοντας στο παιχνίδι της πρόκλησης από ερωτικούς πειρασμούς. Πειρασμούς για τους υδροχώους. Αχ, θα πω εγώ.

Και κλείνω με τα ψαράκια. Προσαρμοστείτε όσο μπορείτε στο περιβάλλον σας, ακόμα και αν είναι λιγότερο πρακτικό από τα στάνταρ σας. Η δυναμική βάλε το τελευταίο, παρουσία σας είναι αποκλειστική μπροστά στη μετριοπαθή στάση των γύρων σας. Προς το παρόν αφήστε στην άκρη επιβολαιότητες συναισθηματικού περιεχομένου. Δεν σας θέλω.

0: παιδί μου.
1: Είναι χάλια, μου λέει η Στεφανία.
0: Ποιος, ο Γρηγόρης. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μπήκα στο λεύμα που είχε έφυγε. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα σαν να με χτύπησε το μάτι στο κεφάλι. Πιο κακό μου έτσι μπήκε. Θα σας πάω ζωντανού. Για το φιλί σου που σκοτώνει χίλια πρέπει. Και εγώ και τον Γρηγόρη. Στον Γρηγόρη τους πέσαν τα γυαλιά.

0: για μαντούλα. Λοιπόν, σας κάνω πάρα πολύ κέφι, αλλά πρέπει να πάμε σε break και πολύ σύντομα θα έρθουμε κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
3: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
2: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean, προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: μήνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: επιχειρήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
0: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη? Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είναι αυτό, ρε παιδιά, ειλικρινά. Δεν ξέρω, είναι. Δεν ξέρω αν το παθαίνω μόνο εγώ. Βέβαια δεν το έχω πάθει μόνο εγώ. Το βλέπω παντού. Τρέιλερ κάνανε αυτά από εδώ, όλο ο κόσμο. Νομίζω το τέλειο. Η τέλεια σε όλα. Στο beat.
1: Σε όλα.
0: Εκεί που σταματάει.
2: Ε, καλό. Είναι δυνατό. Πάμε.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην κουνηθεί έστω και λίγο. Έστω βαγιακά συνέστητα, ε. Να κάνει το κεφάλι του έτσι πάνω κάτω.
2: Έτσι μας παίζει το AI. Στα δαχτυλάκια του.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Fortizan, παιδιά. 30 του μηνός, ήδη φτάνουμε στις 10 σε δύο μέρες. Έχουμε την δώρο επιταγή των 2.000 ευρώ. Αποφύγουν την κατασκευαστική μονάδα με τα απίθανα έπιπλα handmade που τα φτιάχνει ό,τι ακριβώς ονειρεύεστε. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι δείτε σε φωτογραφία, ό,τι δείτε, τα κάνουν τα πάνε για όλα τα βαλάντια. Δεν έχουν showroom, πάτε σε ένα γραφείο, σας δείχνουν το σπίτι σας τρισδιάστατο, αφού τους το δείξετε πρώτα εσείς για να το φτιάξουν. Βάζουν τα έπιπλα που θέλετε μέσα, τα χρώματα. Έρχεται διακοσμητής επαγγελματής. Τα κάνει όλα τέλεια και μετά εσείς λέτε οκ, okay, φτιάξτε τα. F4Design, μοναδική. www.fordesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Για τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο και F. Λοιπόν, δίλημα ζωής. Για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, δίλημα ζωής. Για να δούμε τι γίνεται.

0: Σε για πλάκα, έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο και ότι παραμιλάει, το στείλε η κοπέλα, το στείλε η Αλίκη, το μήνυμα ότι ο άντρας της εδώ πέρα και έναν μήνα παραμιλάει
1: στον ύπνο του,
0: στον ύπνο του και λέει συνεχώς ένα όνομα γυναικείο.
2: Άντε πάλι και με αυτόν.
0: Νάνση.
1: Νάνση είναι το όνομα που λέει. Τη δικιά μας εννοεί.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δικιά μας.
1: Στρελάνει τον κόσμο.
2: Πώς τον λένε?
3: Το Μητσικέλη.
2: Πώς τη λένε την κοπέλα?
0: Η Αλίκη τη λένε την κοπέλα. Μιλάει συνεχώς για την Νάνση. Νάνση μου λείπεις. Κάνει Νάνση, Νάνση σε αγαπώ. Νάνση κάνει.
1: Εντάξει.
0: Το έγραψε σε βίντεο το τηλέφωνο. Τον κατέγραψε το βράδυ. Αυτός λέει ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Τον είχε ενημερώσει ότι θα τον καταγράψει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Δεν ξεκίνησε σαν πλάκα. Ποια είναι αυτή η Νάνση που έκανε χθες?
1: Όχι, απαγορεύεται η καταγραφή χωρίς να έχει ενημερώσει.
0: Ρε φίλε, σου λέω είναι η γυναίκα του.
1: Είναι GDPR αυτά, δηλαδή γράφει, δεν παίζουμε.
0: Ναι, μου γράφει ότι είναι 10 χρόνια παντρεμένη. Ότι το είπε ότι στην αρχή ποια είναι αυτή η Νάνση, γιατί λέει, δεν ζηλεύω και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η Νάνση που λες τον ύμνο ότι άρχισε να λες Νάνση, Νάνση. Ποια είναι μετά Νάνση, αγαπώ. Και έγινε αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πλέον με το που κοιμάται. Δεν θα περάσει λέει μία ωρίτσα, γιατί αυτή κοιμάται λίγο πιο αργά, θα αρχίσει να μιλάει πάλι με την Νάνση. Και σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό.
1: Σε τι γιατρό?
0: Δεν ξέρω σε τι γιατρό πάνε.
1: Ξέρουν έναν υπνοτιστή.
0: Α, τις βλακίες, μην τα λέω για πλάκα αυτά. Θα πάνε σε έναν ειδικό να ρωτήσουν τι γίνεται.
1: Όχι, έτσι γίνεται.
2: Υπάρχει επαναλυσμό στην ψυχολογία.
0: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω. Να το κάνει ένα ειδικό. Αν υπάρχει ειδικό που μπορεί να βοηθήσει, σα κάνει. Τώρα το άλλο δεν είναι ούτε για πλάκα να τα πείτε εσεί αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα.
1: Παιδιά, χθες το βράδυ ξέρετε τι θα στον ύπνο μου.
0: Περίμενε, ρε, εσύ. Δεν είναι παναγκημή. Έχει. Μα έστειλε κοπέλα.
1: Μα συνδέεται.
0: Μέσα στο τέλος τι είδες.
1: Λοιπόν, θυμίστε το όμως.
0: Τι να πιστέψω? Να πιστέψω ότι είναι ένας παλιός έρωτας? Αυτός λέει ότι δεν ξέρω καμία Νάνση.
1: Όχι καλέ, τι παλιός έρωτας?
2: Πώς δεν ξέρει καμία Νάνση, δεν μας ακούνε?
1: Καινούριος έρωτας είναι.
2: Για μένα το λέει.
0: Τι λες μωρέ βλάκα και εσύ σου είναι και καλά καινούριος
2: έρωτας? Καλέ, για μένα το λέει.
1: Τι παραμιλάει κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα και λέει Νάνση μου, Νάνση μου.
2: Πόσο καιρό έχουμε που ξεκινήσαμε τις εκπομπές? Για μένα είναι. Μην αγχώνεσαι, φιλενάδα.
1: Γκόμενα είναι.
0: Γκόμενα
1: είναι. Ή τη γουστάρει και δεν
0: και
1: του.
0: Και κάθε βράδυ δεν μπορεί αυτός να.
2: Όχι, ρε, αγχώνεται το πρωί. Θα ξυπνήσει να μας ακούσει.
0: Αποθυμένο είναι.
1: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν οι άντρες.
0: Αλλιώς κατέληγε αυτό.
2: Πώς?
0: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν
1: οι άντρες.
0: Οι άντρες.
2: Με το ίδιο είπες.
0: Το ίδιο είπα, δεν μπορούσα να το πω το άλλο.
2: Ποιο?
0: Λοιπόν, τι κάνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Για ακούστε, για πείτε το δίλημα. Απλά καλά, ακούω να σου πω, αν η Ελένη κάθε μέρα έλεγε Γιώργο, Γιώργο μου, γιατί ξέρεις, ακούγεται ωραία και αστείο όταν ο Ντανιάλ και δεν το ακούς.
1: Όχι, εγώ, εγώ δεν θεωρώ ότι
0: αν
1: αστείο.
0: Εσύ κάθε βράδυ άκουγες την Ελένη να λέει Γιώργο μου, αχ, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
1: Καλά, δε, τώρα ειδονίζεσαι κιόλας.
0: Μα τέτοια λέει κάνει κι αυτός.
1: Τι κάνει έτσι?
0: Ναι, ότι ξεκινάει μια την πρώτη μέρα να ζει, μετά,
3: Γιώργο,
0: μετά είναι
3: Γιώργο,
0: σαν να κάνουν, ναι. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες, ρε
3: Γιώργο?
1: Δεν προσπαθούσα να την πείσω, καταρχήν εγώ θα ήμουν σίγουρος ότι κάτι τρέχει.
2: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απόλυτα.
2: Γιατί
0: για να δούμε λίγο αν υπάρχει. Για να δούμε, για να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο. Έχει συμβεί σε ζευγάρια να ακούγεται όνομα την ώρα της νύχτας και ουσιαστικά να υπάρχει και επιμονή σε αυτό το όνομα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε.
0: Επειδή μας ακούει η Αλίκη που έστειλε το μήνυμα, τι έχετε να της πείτε?
4: Κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παραμιλάω από πολύ μικρή. Ονόματα δεν λέμε, μπορεί να πούμε καταστάσεις, μπορεί να πούμε το παράπονό μας, το άγχος μας.
0: Πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου κάτι που σας είπαν, το όνομά σου πώς είναι εσύ καταρχάς?
4: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα μου, πες μου κάτι που κάποιος σύντροφός σου ή κάποιος άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί σου είπε ότι έχεις πει μέσα στην βράδυ και εσύ το θεώρησες.
4: Θα σου πω ότι μπορεί ας πούμε κάτι να υπήρχε κάποιος άρρωστος, οπότε εγώ να έχω σηκωθεί να παραμιλάω και να λέω ότι... Πήγαμε στο γιατρό, δηλαδή κάτι που συνέβη εκείνη την ημέρα.
0: Καταλαβαίνω, σοβαρό. Θέμα σεξουαλικό να νιώθει.
4: Θέμα σεξουαλικό, Γρηγόριο. Γρηγόριο.
0: Ναι, ρε Κωνσταντίνα μου, δηλαδή. Άμα ακούσω εγώ τώρα τον άλλο μέσα στον ύπνο του να κάνει σεξ.
4: Άσου να δεις. Οι άνθρωποι που παραμιλάμε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, κάτι έντονο. Είτε αυτό είναι σεξουαλικό, όπως λες εσύ, είτε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τη πω εγώ τη Νάνση.
0: Της Αλίκης,
4: τι να κάνει?
1: Αφού τι να κάνει?
4: Αφού το τον ενημέρωσε, θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Παναγή. Το επόμενο είναι κρύα λεκάνη στη Μούρη ή μπουκέτο στο Μεσόφριδο.
0: Όχι, είμαστε κατά της βίας, ρε Αλίκη.
1: Έπαιρε ένα μπουκέτο χρειάζεται, μαγικό.
0: Άσε τις
2: φλακίες. Ούτε για πλάκα. Για όνομα.
0: Ρε Κωνσταντίνα, τώρα σοβαρά, πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο...
4: Το έχει πνίξει, Γρηγόρη.
1: Άρα θεωρεί ότι έχει γκόμενα. Ή ότι μπορεί να είναι και μια γκόμενα που δεν του κάθεται.
2: Μεταξύ μας, παιδιά, και εγώ το πιστεύω.
4: Ρε Παναή, τώρα που δεν του κάθισε και αχ, Νάνση μου, άντε. Είναι η Νάνση μας πάρα πολύ όμορφη.
0: Ελπίζω να μην του κάθισε.

0: Αλλά
1: δεν νομίζω ότι μιλάει.
2: Μα εγώ σας ρωτάω πώς τον λένε και δεν μου λέτε τόση ώρα να σας πω.
0: Για πες εσύ.
1: Αυτά μου κάνει για σένα, μάνα μου.
2: Αυτά είναι βλακίες τώρα.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι κάτι τρέχει.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, το έχει πνίξει τα κουνέλια.
2: Και εγώ το πιστεύω, παιδιά. Σίγουρα την κερατώνει.
3: Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλίκη ακούει, τη έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τώρα λέγαμε.
2: Εντάξει, κρατιέμαι και εγώ τόση ώρα προσπαθώ να τα.
3: Πάντω, Κωνσταντίνα, ξέρει, μπορεί τώρα να βγάζει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία σε εσά, αλλά από εκεί υπάρχει πόνο, έτσι, αν συμβαίνει αυτό.
1: Γρηγόρη, μάχου να δει. Αν θέλει, μια ωραία, επειδή εμεί είμαστε κάποιοι μηχανόβοι, ονόματα δεν θα πω, οι οποίοι κάνουμε δώρα σε ορφανοτροφία, σε οικολογικά και σε αυτά.
3: Μπράβο
1: όταν
3: σας.
1: Θα πα μια βόλτα εκεί μέσα, θα αξιολογήσει καλύτερα τη ζωή.
3: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Να μην στεναχωριέται η Αλίκη. Μα έχουμε εμείς μηχανόβιους λουλούδια.
3: Να είστε καλά. Και μόνο που μας ακούτε και διαλέγετε πρωινό του Σφαίρα ο Έλλο, εσείς αυτά τα τόσο ωραία τυπάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα την έχει δει τη ζωή αλλιώς. Έτσι, σου λέει λίγο κρύο νερό.
0: Έτσι.
3: Και πάμε παρακάτω. Άντε πάλι.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι τη θα φοράει.
3: Δεν θέλουμε να λέμε βία
0: πλάκα. Για πλάκα το λέει.
3: Εντάξει, καθόλου. Ούτε για πλάκα η βία δεν χωράει πουθενά. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να ακούσω κάποιον άλλον. Παιδιά, εσείς σας έχει τύχει, έχετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα και μπορεί να το ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον, αλλά τόσο κολλημένο έναν τύπο για ένα μήνα δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
4: Good morning, είσαι
2: υπέροχος στην
4: τηλεόραση,
2: Γρηγόρη. Α, καλό, γιατί κλείσετε την Καλλιόπη. Πες μια καλημέρα για το καλό.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
3: Γεια σου Καλλιοπάκη μου. Μήπως Καλλιόπη σου έχει πει κανείς εσύ ότι στον ύπνο σου παραμιλάς.
4: Όχι, εγώ όχι.
3: Εντάξει.
4: Είσαι υπέροχος στην τηλεόραση.
3: Να σε καλά, Καλλιόπη μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντα και που έχεις τη διάθεση κάθε μέρα να παίρνεις τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά στην γλυκιά την Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε. Σας έχει τύχει. Τι θα κάνατε εσείς αν ακούγατε το δικό σας άνθρωπο? Τι θα πούμε στην Αλίκη? Τι να κάνει δηλαδή η Αλίκη τώρα? 2-11-7-0-7-9-31. Είναι διλήμματα ζωής που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε.
0: Ότι τα φοράει.
3: Στον οποιοδήποτε, ανά πάσα στιγμή, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Ναι.
5: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας, εσάς περιμέναμε.
5: Καλημέρα. Λοιπόν, για μένα η άποψή μου για το δίλημα, δεν μπορεί δηλαδή στον ύπνο σου να μιλάς, να λες κάτι υπάρχει σε αυτό
0: κάτι
5: το όνομα.
0: Κάτι υπάρχει, βέβαια.
5: Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά δηλαδή τώρα να κάθεσαι να παραμιλάς και
2: βέβαια.
5: Σαν να κάνεις και σεξ, ξέρω εγώ, μες στον ύπνο. Άρα κάτι κάνει και το πόδι και το θες. Δεν μπορεί δηλαδή, αποκλείεται. Εγώ πιστεύω δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω αυτό στην ακροάτριά σα, στην ακροάτριά όλων μας, γιατί όλοι σας ακούμε.
2: Ναι.
5: Δυστυχώς κάτι έχει κάνει ο Λεβέντης.
0: Την έχει κάνει την κουτσουκέλα.
5: Κάτι έχει κάνει.
2: Την έχει κάνει ο Λεβέντης.
5: Για να μην αντέρασει, ναι, για λέει.
0: Άρα πρέπει να τον κάνει να μιλήσει.
5: Πρέπει να τον κάνει να του πει, αδερφέ, τι έγινε εδώ, για κάτι να πούμε, τι συμβαίνει.
2: Καλά, αυτό δεν το παραδέχεται.
5: Και άσε
2: που εσείς οι άντρες μας βγάζετε και λίγο τρελές.
5: Ναι τώρα, εντάξει τώρα, άλλος τώρα μπορεί να την κάνει τώρα παρανοϊκή, τη λες τώρα, εγώ δεν ξέρω καμία, ναι, με ψάξε κανένα κινητό, κοπελά μου, κάνε λίγο κανένα. Ξέρετε εσείς οι γυναίκες, μπαμπαμ τα κάνετε και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ψάξε μπαμπαμ να με την κίνεται εκεί πέρα, τα κατά κανένα δεις.
0: Τα κατά κανένα δεις.
5: Ένα μήνυμα θα το δεις.
2: Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί. Θα τα έχεις σβήσει. Θα τα έχεις βγει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι άντρες βγάζουν τις γυναίκες τρελές?
5: Γιατί, κοίταξε να δεις, αυτό είναι
2: εύκολο.
5: Το θέμα του,
0: κοίταξε να δεις. Δεν είναι εύκολο,
5: καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο, στον πλανήτη γενικότερα. Χωρίς γυναίκα δεν θα υπήρχε τίποτα.
2: Τι ωραία.
3: Συμφωνώ.
5: Είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, αυτό είναι και στον άντρα και στην γυναίκα, είναι λίγο χειριστικοί, χρησιμοποιούν λίγο το μυαλό τους, τροφάρει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, και λένε τα δικά τους και έχουν ένα πειθό τέλος πάντων που κάνει
2: τα
5: μια...
2: Καλά.
5: Ναι, δηλαδή ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει, σε γυρίζεται, ναι. Το πιστεύεις εσύ.
2: Το πιστεύεις και την πατάς.
5: Και εσύ λες εντάξει, ξέρω εγώ, ναι μωρέ, το...
2: Έχεις
5: το
2: δίκιο
5: και
3: τέτοια.
2: Ωραία
5: τα είπες.
3: Τα λες, τα λες έτσι όπως τα λες, αλλά τα λες.
0: Τα λέει.
5: Είναι γιατί αυτή τώρα αυτό που είπε η προηγούμενη κοπέλα, ότι κάτι να σε αγχώσει.
2: Ναι.
5: Και μπορεί να πεις αυτό.
2: Τι να πει.
3: Αλλά μετά δεν θέλαν οι άλλοι και μετά δεν θέλαμε κι εμείς.
5: Αχ, τάδε που κοιτάνεις, αχ, τάδε, το όνομά σου, δεν γίνεται κάτι.
0: Δεν γίνεται.
3: Μετά όμως δεν θέλανε εκείνοι
2: και... Πώς θα τον προσεγγίσεις, δηλαδή πάει η αγάπη και του λέει... Συγγνώμη, ξέρω, εγώ θα πω Χρήστο. Χρήστο, σε ακούω στον ύμνο σου, λες Νάνση μου, Νάνση μου, Νάνση μου, αυτά όλα που λες. Μήπως συμβαίνει κάτι και της λέει αυτός, όχι. Τι του απαντάει αυτή?
5: Τίποτα. Αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει, δεν το απαντάει τίποτα.
2: Ψάχνει κινητό κατευθείαν.
5: Ψάχνει κινητό, ψάχνει λίγο τι γίνεται στη δουλειά, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει.
6: Λίγο από εδώ, από εκεί.
5: Αυτή το ξέρει καλύτερα που πάει, που κινείται, πώς κινείται.
2: Ναι.
3: Εντάξει, κατά το πιστικό σου
5: προσδιορισμό. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις, αυτά τα πράγματα μαθαίνονται.
2: Μαθαίνονται.
5: Δεν κρύβονται ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει μπαν, θα γίνει στραβή, κάτι θα γίνει μπαν. Όλα μπροστά θα πανούνε.
2: Σου έχει τύχει να φας κέρατο εσύ?
5: Ναι, αμέ μου έχει τύχει βεβαίως.
0: Και πώς το πιάσες?
2: Έψαξε κινητό.
5: Πώς το πιάσα?
0: Ναι.
5: Αυτό το πιάσα ρε παιδιά τυχαία.
0: Για πες.
5: Γιατί είχα πάρει, ήταν και...
7: Σφαίρα 944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
16: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
17: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
18: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
19: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752023073.
2: Γιατί σε αρέσουν εσένα ρε Παναγία?
0: Όχι βέβαια.
2: Ο Θόδωρος τα λέει μια χαρά.
5: Αυτά είναι λίγο πολύ χυμαδάκι ρε παιδάκι μου για μένα.
3: Τέλος πάντων.
5: Ό,τι να είναι,
3: ειδικά. Μου, άρα λοιπόν.
0: Άτσε, έχει να πει κι άλλο.
3: Συγγνώμη, να κλείσω λίγο κάτι. Θοδωρή, επειδή μα ακούει και η Αλίκη, η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα. Τι τη λε λοιπόν τη Αλίκη.
5: Εγώ τη λέω στο παιδιά να ψάξει λίγο τι γίνεται, τον ταραβέρι και τι γίνεται. Πα και φτιάξει κανένα ψαράκι εκεί πέρα.
2: Να πιάσει το κινητό.
5: Να πιάσει κανένα γεμάτο. Στο παιδιά είναι. Να πάρει το μυαλό τη να δουλεύει το γυναικείο το παιδί.
2: Πάντω πιστεύει ο Θόδωρο ότι παίζει κέρατο.
3: Εντάξει, όλο ο κόσμο αυτό πιστεύει.
5: Δεν γίνεται τώρα, ρε συνάδελφε, τώρα να κάθε
2: συνάδελφε.
3: Κάθε βράδυ να πούμε τώρα.
5: Γιώργο μου και να μην ξέρει τώρα που είσαι και να πούμε άλλο τώρα, Γιώργο μου.
0: Τελάθηκε.
3: Όπα, Θοδωρή, μην στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάρει όποτε θε, φιλιά.
2: Τα
0: είπε ωραία στα ράτα μα.
3: Ωραία, αντρίκια, ωραία, όμορφα, κυμπάρικα, νοικοκυρεμένα, ωραία πράγματα. Έχει πάει τηλεφωνική γραμμή, θέλετε να πείτε πράγματα πάρα πολλά.
2: Τι δώρο την πέφτουν στο Θοδωρή.
3: Μα είναι φοβερό τώρα. Αυτοί οι άντρες είναι.
2: Τον έχουμε δοσμένο.
3: Πω. Αλικάκι, καλή τύχη με τον άντρα σου.
0: Βρε κερατούκλα.
3: Άντε ρε φλάκα.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
20: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυτε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
21: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
24: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
25: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
26: Στη Youth θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth, Scandinavian Sleeping and Living.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
29: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
30: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
31: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
32: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
33: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
32: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων.

0: χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να τον λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μπιλιάνο εδώ, Έλληνας δικός μας, υπέροχος ο Μπιλιάνο με το Παρασέρα που πραγματικά είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Ανδριόπουλο. Έχουμε άλλη μία κλήρωση. Ρε εσύ, Παναγία.
1: Έλα, Παναγία.
0: Τις κληρώσεις που τις κάνεις στο τέλος, κάποτε λέγες ονόματα. Τώρα δεν λες τίποτα.
1: Βαριέμαι.
0: Σοβαρέψου.
1: Τα στέλνω κατευθείαν στη Σοφία και ενημερώνει.
0: Σοβαρέψου. Τι σημαίνει βαριέμαι. Να λες τα ονόματα των ανθρώπων που κερδίσατε.
2: Τώρα,
1: εντάξει. Παίρνει το κάθε μέρα ονόματα και ονόματα και ονόματα. Δεν ενημερώνονται αυτοί που κέρδισαν.
2: Ένα όνομα τεπών. Σίγουρα κάποιο κέρδισε εκεί πέρα, εντάξει.
3: Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
1: Πώς πάει. Πώς πάει.
3: Θα το λες.
0: Λοιπόν, καλάθι γεμάτο κρέατα. Ανδριόπουλος, υπέροχος, καταπληκτικός, μοναδική οικογένεια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό το κοινωνικό, πραγματικά είναι ένα κοινωνικό αριστούργημα, θα το χαρακτήριζα. Να μπορείς, και αφού μπορείς, να το κάνεις κάθε μέρα, να στέλνεις ένα σπίτι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για να τους βοηθάς και οικονομικά, αλλά να είναι και ένα δώρο από την επιχείρησή σου που πηγαίνει τόσο καλά. Περιστέρι, Γέρεκας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία είναι τα καταστήματα. Να θυμάστε, με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά χρήματα στις αγορές σας, και τώρα που έχουν ανεβεί και τα κρέατα, είναι ό,τι πρέπει αυτή η κάρτα, οπότε πηγαίνετε προς τα εκεί. Επίσης, να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν όλα δωρεάν στο σπίτι. 6936 10 10 22, γράψτε το ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος, γιατί σίγουρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα κανείς δεν το απαρνείται, ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα. Βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών. Το jobfind.gr κάνει την έβρεση του προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Λοιπόν, και να σου πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωτοαθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωτοαθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει με τη Στοίχημαν. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑ έγραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παναγή, πού είναι η εφημερίδα λίγο να δω κάτι? Πού την πήγες εσύ που έλεγες τα ζώδια?
1: Στην Άνση την είναι. Πάλι ο Παναγής φταίει.
0: Πάντα ο Παναγής φταίει, αγόρι μου.
3: Μόνο ο Παναγής.
0: Σήμερα είμαι λίγο κουρασμένος, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Γιατί είμαστε... Ναι, αλλά το βράδυ σε θέλω φρεσκαδούρα.
0: Ναι, με θέλω φρεσκαδούρα. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα?
2: Τι λέει?
0: Συνέχεια αυτή η ιστορία με τη Βύση και τον Καρβέλα. Χαμός. Μάλιστα.
3: Γενικά όμως διψάμε για τέτοια πράγματα.
0: Okay,
3: έτσι.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Ας μην έχουμε άποψη για όλα.
1: Να σου διαβάσω εγώ ένα θέμα που αφορά την Άνση.
0: Κάνουμε και λάθος.
3: Πάλι εγώ.
1: Τέλος, λέει, τα μέτρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές.
3: Γιατί?
1: Μόνο με κάρτα.
3: Γιατί?
1: Τέλος τα μέτρητά. Γιατί να καταπολεμήσουμε το μαύρο χρήμα, Άνση μου. Γι' αυτό. Πας εσύ, αγοράζεις, ας πούμε, από την Gucci μία τσάντα, δίνεις 3.000 τον courier.
3: Δεν την παίρνεις ποτέ την Gucci από εκεί, ρε.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα. Της Πόπης στον Τύρναβο.
1: Έλα
0: η
1: μου.
0: Οικογένεια αναζητάει κατοικίδιο προβατίνα.
3: Ναι.
0: Διότι είναι σε κατάθλιψη η φίλη της, η Μάρο η Φοράδα.
3: Α, η Φοράδα θέλει προβατίνα.
0: Και τους έχουν και φωτογραφία που η οικογένεια αυτή λείπει, έχει χάθηκε η προβατίνα και η Μάρο, που είναι ένα μικρό φοραδάκι.
1: Γλυκούλα μου.
0: Είναι μέσα στη στεναχώρια, δεν
3: σαν
0: τρώει.
3: Σαν αλογάκι μου μοιάζει.
1: Ναι. Σαμπόνι.
0: Φοράδα, αφού είπαμε.
1: Η Φοράδα δεν είναι το μικρό, το άλογο.
0: Ναι, μωρέ, Φοραδίτσα.
3: Ναι.
0: Δεν τρώει, δεν πίνει νερό, δεν κάνει τίποτα.
1: Γιατί ψάχνει.
3: Ναι, αλλά θέλει τη συγκεκριμένη τώρα. Θέλει.
0: Τη φίλη της, εννοείται θέλει τη συγκεκριμένη. Δεν θέλει ένα πρόβατο ποιο να είναι.
3: Εκεί πού να το βρούμε.
0: Δεν είναι φοβερό, ρε φίλε, τα ζώα. Τι, και μετά λέμε εμείς για τα ζώα και αν έχουν συναισθήματα. Μα είναι δυνατόν.
3: Παιδιά, εγώ διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να ζουν μόνιμα σε κάμπινγκ, έχοντας μετατρέψει τα τροχόσπιτα σε κανονική κατοικία.
1: Τέλειο είναι αυτό.
3: Ναι, και έβλεπα σε ένα κάμπινγκ εδώ στην Ελλάδα που έρχονται διάφοροι και από τη Γερμανία ή Έλληνες που ήταν μετανάστες στο εξωτερικό.
0: Έχουμε κάμπινγκ στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
3: Ναι.
0: Που έχει κάμπινγκ στην Αθήνα.
3: Έχει, εδώ απ' έξω.
0: Εδώ απ' έξω, έξω από το στούντιο.
3: Τύπου, ξέρω εγώ, Πορτοράφτη.
0: Τι τύπου Πορτοράφτη, πού έχει κάμπινγκ, ρε παιδάκι μου.
3: Και θες να σου βρούμε που έχει κάμπινγκ, γιατί θα πας.
1: Πού είναι ο
0: φίλος
1: μας ο Αλμάδο.
0: Ακούστε λίγο, το ζήτημα είναι και σοβαρό. πες ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις βόλτα οικονομικά. Ναι. Δεν μπορείς να πληρώνεις έτσι. Δεν μπορείς να πληρώσεις ενίκιο, δεν μπορείς να πληρώνεις και τίποτα.
3: Πληρώνεις εκεί.
0: Δεν είπα ότι δεν πληρώνεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις τα έξοδα ενός σπιτιού. Ενίκια, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν. Και σκέφτεσαι, ας πούμε, μπορείς ή βρίσκεις ένα καλό.
1: Ωραία, οργανωμένα κάμπινγκ στην Αττική.
2: Πού είναι, για πες... κάνει 30, ε?
1: Τοποθεσία, ναι. Λεωφόρος Αθηνών, στο Περιστέρι, 7ο χιλιόμετρο.
0: Έχει το Περιστέρι κάμπινγκ,
1: βεβαίω. Βρίσκεται κοντά στην Εθνική Οδό με συγκοινωνία προς το κέντρο, λέει και τον Πειραιά. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ενήλικας 11 ευρώ, παιδί 7 ευρώ, αυτοκίνητο 4 ευρώ, μικρή μεγάλη σκηνή 6
0: πότε,
1: ευρώ.
0: Την ημέρα.
1: Τροχόσπιτο, ναι. 10 ευρώ, ναι. Παροχή ρεύματος 5 ευρώ. Μετά άλλο, κάτσε.
0: Περίμενε να δούμε. Αν μπορούσε, περίμενε, ρε.
1: Ναι.
0: Αν με καλέσει.
2: Ευρώ τη μέρα.
0: Με σοκάρι. Με σοκάρι.
1: Ενδεικτικές τιμές αναδιανυκτέρευση για το 26.
3: Ρε, παιδί μου, αν κάποιος το αφήνει όλο το χρόνο, προφανώς
0: θα σου λέω να τα αφήνει. Σου λέω να μένει.
3: Αυτή που σου λέω εγώ. Το αφήνουν όλο το χρόνο, άρα μπορούν να πάνε ανά πάση στιγμή.
0: Ναι, εγώ σου λέω να μείνει και να είναι μόνο μέσω κατοικία. Ναι. Πόσο λοιπόν κοστολογείται.
1: Ενήλικα, 11 ευρώ σου λέει.
0: Περίμενε, 11 ευρώ την ημέρα.
1: Την ημέρα. 300 ευρώ το μήνα. Πού θα βρει σπίτι με 300 ευρώ το μήνα γρήγορα.
0: Μα δεν είσαι μόνο σου, γιατί το παιδί πληρώνει και για το
1: και
0: παιδί.
1: Μα δεν έχει παιδί και είσαι μόνο σου.
0: Εγώ σου λέω ότι έχει και παιδί και πιο
2: ακριβό.
0: Έτσι όπω μου τα λε, βγαίνει πιο ακριβό. Τώρα ίσω λογικά ότι το μήνα θα είναι πολύ πιο φθηνά.
3: Γίνονται άλλε τιμέ.
0: Όταν θα είναι πακέτο. Αλλά δεν το βλέπω και φθηνό πάρα πολύ.
3: Πάντω οι άνθρωποι που έβλεπα εγώ εκεί πέρα στο κάτω. Αφήνουν όλο το χρόνο το τροχόσπιτό του.
1: Δαφνή Χαϊδάρη μου λένε.
3: Το Δάφνη.
0: Μέσα.
3: Α, Δαφνή.
1: Όχι, Δαφνή.
0: Πού, πόσο για πες. Τι, στη μέση ήταν.
1: Ο Σάκης, ο Τζαραλής. Δεν λέει, δεν μου λέει τι μέσα, αλλά μου λέει ότι έχει το Δαφνή στο Χαϊδάρη.
0: Άρα λοιπόν, λέω τώρα εγώ, θα μπορούσε να ήταν η λύση το να μείνει. Γιατί αν έχει ένα ωραίο τροχοσπιτάκι, μπορεί να ζει. Αν είσαι μόνο ή οτιδήποτε άλλο.
3: Είχαν βάλει μέσα air condition, είχαν βάλει κουζίνε. Απ' έξω έχουν καναπέδε.
0: Μόνο πώ ζεσταίνεται ένα τροχοσπιτάκι.
3: Με το air condition.
0: Με το air condition.
3: Έχουν θερμοπομπού, ξέρω εγώ, για το νερό.
0: Το ότι είχε κάμπινγκ για να μείνει στο Περιστέρι.
2: Απλώματα.
0: Δεν μπορούσα να φανταστώ στο κέντρο τη Αθήνα.
3: Παντού.
0: Στο
3: Σούνιο. Νομίζω έχει. Και υποχρεωτικά
0: το
3: έχει.
0: Το Σούνιο έχει δύο θάλασσα δίπλα.
1: Athens Motor Home Park, Αττική.
2: Για το κέντρο σου λέει.
0: Εδώ
2: ρε,
0: εσύ, φίλε, σου
3: πολλοί άνθρωποι
0: Αθήνας,
3: ξεκινούν
0: φίλε.
3: Από μια χώρα για να πάνε κάπου αλλού.
0: Δηλαδή,
3: είσαι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι χώροι ώστε να μπορεί να μείνει.
0: Να μια πολύ ωραία.
2: Έχει αλλάξει η νομοθεσία.
0: Να μια πολύ ωραία.
2: Το λέγαμε που τα κάμπινγκ πρέπει, τα τροχόσπιτα
0: πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε κάμπινγκ.
2: Σε συγκεκριμένο σημείο.
0: Να είναι μια πολύ ωραία ιδέα όμως για κάποιους που έχουν. Κάποιους που έχουν οικόπεδο, ας πούμε, και που τα κάνουν όλα πλυντήρια αυτοκινήτων. Όχι πλυντήρια, που βάζουν πλύντο, κάνουν το σκούπιστο, πώς τα λένε.
2: Αυτά.
0: Ναι. Πάρε λοιπόν και παίρνεις και βάζεις ένα οικόπεδο σε ένα στρέμμα, βάζεις 10 τροχόσπιτα, ωραία. Και ουσιαστικά είναι ένα μέρος ενοικίου για κόσμο που έρχεται να ζει στην Αθήνα για 2-3 μέρες, 4 να περάσει το κάμπινγκ. Και να είναι ένα ωραίο τροχόσπιτο. Να μια ωραία δουλειά.
2: Αυτό ήθελα να κάνω εγώ σε ένα
1: κεφάλαιο για αυτό όμως, έτσι.
0: Εντάξει. Θα ψάξεις να βρεις 10 ωραία τροχόσπιτα. Μπορείς να πάρεις και ένα ωραίο δάνειο, ρε φίλε.
2: Θα πεις, παιδί μου, οι άλλοι να φέρουν το τροχόσπιτο. Δεν έχεις το χώρο.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω να έχεις τα δικά σου τροχόσπιτα.
3: Πάντως γενικότερα.
0: Ένα φοιτητή, δύο παιδιά που έρχονται 20 χρονών. Να χαθούν να μείνω στο τροχόσπιτο που είναι δύο Ιταλία, ας πούμε, που έρχονται
1: ακόμη. Δεν είναι τροχόσπιτο, δεν έχει πολλοί κόσμο.
0: Όχι, αλλά τώρα συγγνώμη πάλι από την άλλη, γιατί από κάμπινγκ έχω πάει μόνο στον Αρμενιστή. Εγώ και έχω κάνει. Και
1: εγώ στην Ελαφώνησο.
0: Ναι.
3: Εγώ σε πολλά.
0: Okay. Πού κάνει μπάνι τώρα μέσα στο χειμώνα σε κάμπινγκ? Άντε και μένει στο τροχόσπιτο.
3: Αν έχει τροχόσπιτο, ναι. Κάνει μέσα στο τροχόσπιτο.
0: Έχει μέσα
1: έχει μπάνιο.
3: Ναι.
0: Πήγα, είμαι άσχετο.
3: Εγώ έχω μείνει και σε τροχόσπιτο.
0: Έχω μπει σε τροχόσπιτο, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι έχει.
3: Το τροχόσπιτο έχει πρώτα απ' όλα θερμοσύφωνα. Και μπαίνεις, κάνεις μέσα. Μπορείς να βάλεις και ηλιακό.
0: Έχω δει τροχοβίλα που ήταν σας
3: πει. Εγώ έχω μείνει σε τροχόσπιτο και μια χαρά που ταξιδεύαμε για κατηγυρίσματα όλη την Ελλάδα. Μια χαρά μπορείς.
0: Έχει λοιπόν μπάνιο μέσα.
3: Αλλιώς.
2: Πρέπει μετά, ας πούμε, τα κακάκια σου να πας γίνεις να τα καθαρίζεις.
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εδώ τα καθαρίζεις, εδώ που μένεις σε σπίτι σε. Και εδώ η Αθήνα ακόμα δεν έχει αποχέτευση.
3: Αλλά μέσα στα.
2: Πού δεν έχει αποχέτευση.
0: Στο Γέρακα.
1: Δεν έχει το Γέρακα.
2: Δεν έχει. Ναι, δεν έχει.
3: Ναι, παιδιά, σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές που
3: είναι πολύ
0: ωραία σπίτια. Λέω, σε πάρα πολύ ωραίες περιοχές, περιοχές που έχουν πολύ ωραία σπίτια, ενώ και πληρώνεις ακριβά τα σπίτια και είναι και πολύ όμορφες κατασκευές, δεν έχουν αποχέτευση.
3: Και μετά, ούτως ή άλλως, τα κάμπινγκ έχουν τουαλέτες και έχουν και ντουζιέρες.
0: Ωραία δουλειά και ωραία επιχείρηση αυτή, παιδιά, αν μπορεί κάτι.
3: Αλλά
0: να
3: εμένα
0: κάνει.
3: Μου άρεσε πάρα πολύ η λογική, γιατί ήταν άνθρωποι άνω των 60 ετών, ζευγάρια, τα οποία δεν είχαν και παρέα, δεν είχαν και φίλους και έχουν αποφασίσει 6 μήνες το χρόνο που έρχονται, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα να μένουν σε κάμπινγκ και είναι και άλλα ζευγάρια εκεί και όλοι μαζί κάθονται, τρώνε, κάνουν παρέες. Δηλαδή είναι
1: όργια.
3: Είναι ένας τρόπος, ρε παιδί μου, για ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια, που δεν έχουν φίλους, να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο. Γιατί γίνονται μια παρέα στο κάμπινγκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και τους έβλεπα ότι ήταν σε μια περιοχή δίπλα στη θάλασσα, σηκωνόντουσαν το πρωί Κάποιοι ήταν και χειμερινοί κολυμβητές και κάναν και όλο το χειμώνα.
0: Βγάζει το κολυμβητή, σου λέει αν είσαι στο κέντρο της Αθήνας. Πού κρύβεται να κομπάζει το κολυμπή, σου τριβάλλει την
3: οπτική. Δεν χρειάζεται άμα κάνει και αποφασίσει ένα τέτοιο τρόπο ζωή να είσαι στην Αθήνα.
0: Μα εγώ λέω για να μείνει στην Αθήνα. Τι είναι αυτό,
2: μάτι. Δεν έχει πλάκα να δει ανθρώπου να κολυμπάνε σου τριβάλλει στην Ομόνια. Να πηγαίνουν με μία ξαπλώστρα, να το απλώνουν.
0: Θα σα πω κάτι, αν ήμουν αδύναμο. Θα το άφηνα αυτό. Θα βάζα ξαπλώστρες και βέβαια αυτή την παράνοια φτιάξανε, δηλαδή ρε φίλε, πόσα λεφτά φαγώθηκαν σε αυτή την Ομόνοια. Ενώ ένας δήμαρχος έφτιαξε, εκτιμάσαι κάτι που έβαλε κάτι σίδερα εκεί πέρα. Την Μπακογιάννη ήταν νομίζω τότε. Ποιος ξέρει τι είχε γίνει. Δεν θυμάμαι τώρα λέω.
3: Εδώ μου γράφει ένας φίλος ότι είναι μόνιμος κάτοικος.
0: Να τελειώσω λίγο, να σε αυτό που έλεγα. Και χωρίς να κατηγορώ κάποιον, γιατί δεν έχω κάποια στοιχεία, λέω φαγώθηκαν ενώ πήγαν τζάμπα σε κατασκευές. Να δεν λέω ότι έφαγε κάποιος άνθρωπος, έτσι μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν έχω στοιχεία. Μην λέμε ότι μας κατέβει τώρα μόνο για να λαϊκίζουμε. Θέλω να πω, δόθηκαν τόσα λεφτά σε μια τσιμεντούπολη και πήγαν και φτιάξαν τσιμέντο και σίδερο. Άκου τώρα εδώ, μαλακή στο κεφάλι. Τώρα το κάνανε ωραία που βάλανε λίγο αυτό, αλλά και πάλι κάνε το λίγο καλοκαίρινο, ρε φίλε. Δηλαδή κάνε το λίγο. Βάλε μια ωραία. Πώς είχε παλιά τραπεζάκια. Είχε τραπεζάκια, είχε αυτά από τα καφέ
2: απέναντι.
0: Τι να έχουν, μωρέ, όλα τα έχουν σε μια τσιμεντούπολη. Πάνε και μου φτιάχνουν πράγματα με τσιμέντο.
2: Αφού χαλάσανε την πλατεία. Ήταν λοιπόν, πλατεία, δεν ήταν η Ομόνοια.
0: Βέβαια τώρα, και ήταν και πολύ ωραία.
3: Ο φίλος ο Ανδρέας που μας ακούει κάθε πρωί και μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί, χρόνια τώρα, μου λέει ότι εδώ και δύο χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος και οι τιμές για μονίμους κατοίκους είναι διαφορετικές.
0: Πόσο περίπου μπορεί να μας στείλει τις περίπου να
3: έχουμε. Στείλε μας, Ανδρέα, και πού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Δηλαδή, πόσο κοστολογείται, παιδί μου, σε ένα κάμπινγκ σήμερα αν έμενα στην Αθήνα με την οικογένειά σου, πόσο θα πληρώνει το μήνα, βγαίνει σαν ένα σπίτι. Ή αξίζει τον κόπο να πεις ότι θα πάω να μείνω σε ένα ωραίο τροχόσπιτο και θα ζήσω εκεί αφού δεν τα βγάζω πέρα. Για να δω.
4: Όσοι χωρίσατε φέτος το καλοκαίρι, ο Οκτώβρης θα σας βρει τέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια σας για τη διαφήμιση για τη Φέτα Παλμά. Για το πόσο πολύ είπατε ότι συγκινηθήκατε και θυμηθήκατε τα δικά σας παλιά χρόνια, έτσι όπως με βλέπετε παιδάκι κάπου τη δεκαετία του 80 να προσπαθώ να κάνω έτσι παραποτιές την ώρα που φτιαχνόταν το φαγητό. Και σίγουρα θέλω να σας πω ότι αυτή η μεγάλη μου αγάπη, η Βόρειο Ελλάδα, το χωριό μου, η Φέτα Βαλμά, που αυτό ακριβώς κάναμε και τρώγαμε και αυτό κάνει. Αν έχετε έναν φίλο Βόρειο Ελλάδα, δηλαδή, πάρτε το ένα τηλέφωνο, ρωτήστε τον τι φέτα τρως, θα σας πούνε οι 8 στους 10, για να μην πω στις 9 και με θεωρήσετε υπερβολικό, οι 8 στους 10 τρώνε Βαλμά. Λοιπόν, αυτή είναι η Φέτα Βαλμά που ουσιαστικά μετά από 60 χρόνια που σαρώνει στη Βόρειο Ελλάδα, αποφάσισε με λίγες ποσότητες να θέλει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί θέλει να βγάζει μόνο ποιοτική φέτα και ποιοτικό κοφινάκι. Δεν τον ενδιαφέρουν τεράστιες ποσότητες, γιατί θέλει να κρατήσει την ποιότητά του. Και αυτό τον επιβραβεύει ο κόσμος και γι' αυτό και τον αγαπάνε όλοι πάρα πολύ. Λίγο και καλό. Όχι τεράστιες ποσότητες μόνο και μόνο για κέρδος. Όσο και να σας φανεί παράξενο, αυτή είναι η λογική αυτής της εταιρείας. Είναι η εταιρεία που σας λέω, δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Σας περιγράφω λίγο το σκεπτικό της εταιρείας Βαλμά. Λοιπόν, οπότε μακάρι να το βρείτε και να το δοκιμάσετε και αυτή τη φέτα και το κοφινάκι, γιατί είναι φοβερά ποιοτικά και αξίζουν τον κόπο. 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο Βαλμά και καλή σας τύχη στο διαγωνισμό για το ψυγιάκι της Παρασκευής.
1: Ξηρότητα που επιμένει τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου στα μάτια, ανακαλύψτε το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει η όραση. Χωρίς συντηρητικά, με κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
2: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν χαλέσει η συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις λοιπόν τη σιγουριά που χρειάζεσαι στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Θα μάθεις πολύ περισσότερα. Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Έλα, μπουμπούνα το.
2: Γρηγόρη, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Θέλω να μας πεις κάτι άλλο που θα παίξουμε Beat the Bomb.
2: Να σας το πω αυτό. Ότι γύρω στα 2.800 με 2.500 στοιχίζει. Επειδή ρώτησες το να μείνεις όλη τη χρονιά στο κάμπινγκ.
0: Όλη τη χρονιά, 2.000.
2: Ναι, ότι ωραία. Έχει ρε παιδί μου γύρω, έχει και υγραέριο, έχει και τα πάντα αν θέλεις. Και εγώ διάβασα και άλλη μια είδηση που μου κάνει τρομερή εντύπωση για μια πλατφόρμα που ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, και λέει
3: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: 200.
6: Έλα ρε.
5: 300.
7: Άρε Δήμητρα.
5: 400 ευρώ.
8: 500.
7: Έλα ρε Δήμητρα. Άστο.
8: Το καρδιοχτύπη.
7: Και αλήθεια δεν το ξέρω. Μόνο ο Νίκος ξέρει που το βάζει πόσο είναι. Δεν ρωτάω πια για να έχω κι εγώ.
9: Ναι, αλλά μας κοιτάει με αυτό το απαθές βλέμμα. Είτε είναι στα 30 ευρώ είτε είναι στα 500.
7: 110 ευρώ ε. Εντάξει, το 500 να το σήμερα. Άρε Δήμητρα. Λοιπόν, μιλάς με τον Παναγή για να πάρουμε τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλάκια πολλά!
8: Γεια.

0: πω.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
17: Μόνο

0: καλό.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
2: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν από τις 10 και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για ένα Σφαίρα Courier. Είναι η στιγμή που ουσιαστικά μοιράζουμε αγάπη, μοιράζετε αγάπη, δίνετε αντικείμενα που δεν τα θέλετε, ζητάτε αντικείμενα που δεν μπορείτε να τα πάρετε και ίσως για κάποιον άλλον είναι πολύ εύκολο να σας το δώσει. Λοιπόν, Νάνση, τι έχουμε στις αποθήκες μας?
1: Κοίτα, την προηγούμενη φορά η αλήθεια είναι ότι δώσαμε μόνο τεντόπανα, παιδιά. Δώσαμε, έγινε χαμός.
2: Τέλος τα τεντόπανα.
1: Τέλος τα τεντόπανα του Μανώλη. Δεν μπορώ να σε βλέπω με αυτό το γυαλί.
0: Πάνω από εμάς.
2: Έχουμε γίνει τώρα το παραμάγαζο του Μανώλη εδώ πέρα.
0: Είμαστε με τα βλάκα το παιδί. Εγώ για άλλο εννοώ.
1: Μανώλη Φακενάκη, λοιπόν.
0: Μανώλη υπέροχο, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Έχουμε φυσικά το βαπτιστικό πακέτο που μας έχει μείνει από την προηγούμενη φορά για έναν ονό. Από τη Μύκονο.
0: Από τη Μύκονο, ναι, συγγνώμη.
1: Σμαραγδένιες δημιουργίες.
0: Σμαραγδένιες δημιουργίες, η Σμαράγδα, η γλυκιά του. Όπου ένα πακετάκι για βαφτίσεις.
1: Καλούδι το έδωσε στο PlayStation.
3: Όχι, δεν το έδωσα, δεν έχω μιλήσει με κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πλάκα μου κάνετε, γιατί
3: δώσα
0: δεν
3: πήρατε. Δώσα μου να μιλήσω, δώσα μου να μιλήσω κατευθείαν με την κυρία.
1: Okay. Η Δήμητρα από το Γιφλόρινε, λοιπόν, που
0: αλλάζει
1: ζήτησε.
0: Αλλάζει καταρχάς αυτός που θα μιλάει, θα είναι
1: το, ακριβώς, το PlayStation, που θα του το δώσει ο Καλούδης και δίνει και δύο ντουλάπες.
3: Θα μιλήσω ο Νίκος, να το δώσει, κάτσε να μάθω και το όνομά του να το πω.
1: Ο Νίκος.
0: Καλά, γιατί δεν το στείλαμε ακόμα, γιατί δεν πήρε κάτι τηλέφωνο.
3: Γιατί...
2: Είναι ανεύθυνοι εδώ μέσα όλοι τους.
0: Τώρα σοβαρά το λέω, γιατί δεν σε πήρε ποτέ η Σοφία κάτι.
3: Όχι.
0: Η Φόφη,
1: αλλά
0: τι?
1: Δεν ξέρω, έχει καταλάβει ακόμα τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει.
0: Τα έχουμε τηλέφωνο όμως να πάρουμε, δεν έχουν πάρει.
1: Βέβαια, τα έχουμε
0: όλα. Τα πήρανε.
1: Ναι.
0: Α, μόνο το PlayStation δεν πήραμε δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, ξεκινάει το Σφαίρα Courier και να ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και την Daily Courier, παιδιά, που είναι η μόνη εταιρεία courier στην Ελλάδα με τις ταχύτερες παραδόσεις πανελλαδικά, με το χαμηλότερο χρόνο ανταπόκρισης στο ηλεκτρονικό κέντρο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, με απάντηση από εξειδικευμένο εκπρόσωπο, όχι φωνητική πύλη και με την υψηλότερη βαθμολογία 4,9 στο Google. Επίσημος συνεργάτης της Aramex για παγκόσμιο δίκτυο αποστολών πέραν των παραδόσεων, αξίζει μια δοκιμή από τα e-shop της Ελλάδας που ψάχνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση. Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
0: Σφαίρα Courier.
1: Έχεις πολύ.

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι κάνετε,
0: πώς είστε?
1: Τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς?
0: Αθήνα, Αθήνα.
1: Ποια περιοχή?
0: Νέο Κόσμο.
1: Και τι ηλικία έχεις, επειδή κάνουμε και ένα μικρό γκάλοπ?
0: 37.
1: Πολύ ωραία ηλικία.
2: Λοιπόν, κάτισα και εγώ
0: με τρία παιδιά.
1: Είσαστε την ίδια ηλικία με τον Παναγία, έχετε?
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Χρόνια πολλά, Παναγία. Να σας χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα, Μαργαρίτα?
0: Εγώ ξέρετε τι θέλω.
1: Τι?
0: Είχα ακούσει την προηγούμενη Πέμπτη, έτσι, την κυρία, και συγκινήθηκα από το δίνει αυτό. Είναι το πακέτο βάφτισης.
1: Α, από να μόλις αυτό είπαμε. Θα κάνετε αυτά βαφτίσεις κάποιοι?
0: Ναι, έχω τη μικρή μου.
1: Με, πολύ ωραία.
0: Έχω τρία παιδιά βασικά.
1: Τρία παιδιά, μόνο σου ή με το σύζυγο?
0: Με το σύζυγο, με το σύζυγο.
1: Εντάξει, όχι, το λέω αυτό, μήπως ήσουν και μονογονική οικογένεια που θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Εννοείται.
3: Αλλά θέλεις τις μαραγδένιες δημιουργίες.
1: Θέλεις τις μαραγδένιες δημιουργίες από τη Μύκονο. Η Σμαράγδα που μιλήσαμε ήταν τόσο γλυκό πλάσμα. Την έχεις ακούσει?
0: Υπέροχη, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήθελε να πει και το όνομα του μαγαζιού, εμείς επιμείναμε να το πούμε. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Μαργαρίτα, θα μιλήσεις με τη Σμαράγδα, θα σου πάρουν τηλέφωνο η Φόφη. Λογικά από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε την έκθεση και είμαστε όλοι μαζί εκεί. Θα σου τηλεφωνήσει από την έκθεση από αύριο και θα σου δώσει το τηλέφωνο για να μιλήσεις με τη Σμαράγδα και να τα βρείτε.
0: Να είστε καλά εσείς. Εμείς
1: πώς θα το πείτε, μπορούμε να μάθουμε το όνομα?
0: Ολίβια.
1: Ολίβια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου θύμισε τώρα μια παλιά μου φίλη από την Κύπρο, η Ολίβια. Ωραίο όνομα. Ολίβια. Έχει να κάνει με το λάδι, ε.
0: Ακριβώς.
1: Όλιβ.
0: Επειδή είναι πρωτομαγιά και όλα.
3: Και με τον Ποπάι έχει να κάνει.
1: Ναι, Ολίβια. Πολύ ωραία. Ολίβια. Να είναι γερό το παιδάκι, να μας στείλεις καμιά φωτογραφία από τη βάφτιση, να δούμε τα παιδικά τα ρουχαλάκια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας
1: γεια σου, Μαργαρίτα. Μιλάς, μιλάς με την Άνση για να κρατήσουμε το τηλέφωνό σου.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Κάθε φορά που σηκώνει το καλώδιο με το καλώδιο, αισθάνομαι λες και είναι αυτά τα παλιά τα τηλέφωνα που το έσαιρνε με το καλώδιο.
1: Μίλα μωρέ με τη Μαργαρίτα.
2: Και μιλες πολλά.
1: Πολλά λες. Πολλά λες.
2: Κάνε λίγο μόκο.
1: Έχεις γίνει χειρότερη από μένα, έχεις γίνει. Πολλά λες. Μίλες πολλά.
3: Δεν είδες τι κάνουν, ρε παιδάκι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Δίνουμε ό,τι μας χαρίζεται και ήδη δώσαμε τα τεντόπανα, δώσαμε τα βαφτιστικά. Θα δω το PlayStation που έδωσε ο Νίκος. Θα πάρουμε τηλέφωνο. Πάμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα
1: σας. Γεια σας γλυκέ μου κύριε, το όνομα?
4: Νίκος.
1: Έλα Νικολάκη μου, σ' ακούω.
4: Οι εποχές είναι δύσκολες.
1: Μάλιστα.
4: Από όλα. Εάν γίνεται και έχει κάποιος και δεν το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
4: Θα ήθελα ένα λάπτοπ προς επαγγελματική χρήση.
1: Ωραία, πολύ ωραία, έχουμε ξαναδώσει λάπτοπ, οπότε...
5: Σε ποια περιοχή είστε?
4: Στο Περιστέρι.
1: Πολύ ωραία. Αν επιτρέπετε, το χρειάζεται για τη δουλειά σου, κάνεις κάποια δουλειά?
4: Ναι, ναι, εγώ και η γυναίκα μου.
1: Κατάλαβα. Και τα...
4: μας έχει χαλάσει αυτό που κατάλαβα. Είχαμε.
1: Δεν φτιάχνετε?
4: Όχι.
1: Αυτό το πράγμα τώρα τελευταία που ακούω. Συγγνώμη γιατί ο Νίκος, εγώ δεν ξέρω καθόλου που δεν έχω ούτε λάπτοπ ούτε υπολογιστή. Δεν είμαι εδώ. Να σου πω, Νίκο, αυτό το ότι δεν φτιάχνονται κάποια λάπτοπ, πα και σου λένε
5: δεν
1: φτιάχνονται.
5: Αξίζει, δεν αξίζει να
1: τι
5: το
1: σημαίνει δεν αξίζει?
3: Καλύτερα πάρει ένα καινούριο.
5: Το κόστος επισκευής τους είναι μεγαλύτερο, τον αγοράζει.
1: Και για ποιο λόγο είναι τόσο ακριβό το κόστος?
5: Γιατί περνάει, είναι παροχημένα τα λάπτοπ αυτά. Έχουν ξεφύγει από αυτήν την εποχή.
1: Άρα το κάνουν επίτηδες αυτό και να αγοράζεις καινούργια.
5: Καλά, έτσι κι αλλιώς.
1: Πολύ ωραία, μάλιστα.
4: Στο μεταξύ, φέτος έχασα και τον πατέρα μου και δεν γινόταν.
1: Να κάνετε, κάνατε. Υπήρξαν έξοδα ξαφνικά.
4: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Ωραία, μιλάς με τον Παναγή. Ευχόμαστε να βρεθεί κάποιος να το δώσει αυτό το λάπτοπ, να μιλήσετε μαζί και να σου κάνει.
3: Είναι για επαγγελματική χρήση.
1: Είναι για επαγγελματική
3: χρήση.
1: Είναι για
3: ένα ζευγάρι που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν έχει κάποιος.
1: Κακός.
5: Να το πω. Εντάξει,
1: συλληπιτήρια για
3: τον παπά του. Πε το εκεί πέρα.
1: Συλληπιτήρια για τον παπά του, πε Παναγή. Συλληπιτήρια για τον παπά του, λέω, πε.
3: Γράφει, Γρηγόρη μου.
5: Πε το Παναγή.
3: Μα έχει τρελάνει. Έλα, πάμε.
1: Συλληπιτήρια για τον παπά. Ωραία, πάμε παρακάτω, παιδιά. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Γεια σας, κυρία μου. Πώς σας λένε?
6: Λέγομαι Αντιγόνη.
1: Έλα, Αντιγόνη μου.
6: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και πάντα έδινα πράγματα. Έχω δώσει ποδήλατο, έχω δώσει τηλεόραση.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ευχαριστούμε και αυτοί που το πήρες.
6: Τα παιδιά που το πήραν.
1: Είμαι σίγουρο. Α, μιλήσατε?
6: Ναι, είχαν έρθει, τα πήραν με μεταφορική εταιρεία. Έστειλα και στην Πάτρα από εσάς. Ναι, ναι.
1: Α,
6: και
1: τι ήταν πραγματικά αυτό που έστειλες, τι ήτανε?
3: Ποδήλατο.
6: Ποδήλατο.
1: Μπράβο. Και σου στείλαν καμιά φωτογραφία που κάνει ο άλλος ποδήλατο?
6: Όχι, φωτογραφία δεν μου στείλαν, αλλά μου είπαν ότι ευχαριστήθηκε ένα παιδάκι 15 ετών που ήρθε.
1: Τι ωραία,
6: σε
1: τι ωραία.
6: Φάση.
1: Τι χαρά δίνουμε ο ένας τον άλλον έτσι πραγματικά χωρίς να γνωριζόμαστε.
6: Έτσι,
1: τι
6: ακριβώς,
1: μπορούμε να κάνουμε τώρα?
6: Έχω φέτος, έχω εγώ πρόβλημα.
1: Βεβαίως, αυτό το είναι που το λέω εγώ. Φέτος ο άλλος, του χρόνου ο άλλος.

0: Φέτος έτσι είναι αυτή η ζωή, παράξενη.
1: Μίλησα, άκουσα και το παιδί που πήρε πριν και εγώ για την ίδια φάση είμαι.
0: Για λάπτοπ,
1: δηλαδή, ένα λάπτοπ ήθελα κι εγώ, γιατί είχα προγραμματίσει τα χρήματα, αλλά δυστυχώς προέκυψε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο με τον πατέρα μου και τα διέθεσα όλα. Εκεί.
0: Λαπτοπάκι, μάλιστα.
1: Ναι. Αν μπορέσει
0: είναι κάποιο
2: συγκεκριμένο. Στην Πάτρα είσαι?
1: Όχι, δεν είμαι στην Πάτρα, βρίσκομαι στην Αθήνα και είμαι κέντρο Αθήνας.
0: Κέντρο Αθήνας. Ωραία. Ένα λάπτοπ λοιπόν και εσύ για, από ό,τι καταλαβαίνω, επαγγελματική
1: ναι,
0: χρήση.
1: Ναι, είναι και για τη δουλειά και για προσωπικό σου.
0: Ωραία.
1: Συνόμους,
0: αν βρεθεί
1: για σχολεία,
0: κάποιος...
1: έχω δύο παιδιά, είναι δύσκολη φάση.
0: Επειδή πολλές φορές βρίσκονται και εταιρείες mm-hmm. που ή κάποιοι άνθρωποι έτσι που είναι καλά οικονομικά και παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε θέλουμε να το δώσουμε εμείς το λάπτοπ και δεν αναφέρουν ποτέ το όνομα τους. Mm-hmm. Όταν αν βρεθούν κάποιοι τέτοιοι, γιατί έχει γίνει αρκετές φορές και δεν το έχουμε πει στον αέρα, στέλνουμε το ταβούρα χωρίς να ρωτάμε πολλά πράγματα.
1: Αφού και μην νιώθουμε άσχημα κάποιες φορές, αλλά πραγματικά
0: όχι, μην νιώθεις άσχημα.
1: Μπορείτε να μας στηρίξετε όταν είναι δύσκολη
0: να σου πω,
1: κατάσταση για μας.
0: Άκουσε με αυτό που λέω. Στη ζωή σήμερα μπορεί να δώσεις, αύριο μπορεί να ζητήσεις. Γι' αυτό αν υπάρχει ευγένεια και σεβασμός και αγάπη, όλα μπορούν να γίνουν με τον ίδιο τρόπο που δίνεις έτσι
2: Αντιγόνη
0: και ζητάς.
2: Αντιγόνη μου, δεν πρέπει να νιώθεις καθόλου άσχημα.
0: Τι άσχημα, δεν καταλαβαίνω. Όταν τα έδινες εσύ και ήταν ευχαριστημένοι άλλοι, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι και αυτοί να πούνε το ίδιο. Αλλά χαιρόντουσαν.
1: Μακάρι να μπορούσα πάντα να προσφέρω αυτό.
0: Να είσαι καλά. Και μόνο αυτό που κάνεις θα στο γυρίσει πίσω. Αντιγόνη, μιλάς με την Άνση να κρατήσουμε το τηλέφωνο.
1: Σας ευχαριστώ. Φιλιά. Καλή επιτυχία σε όλα να έχετε.
0: Καλή επιτυχία και σε σένα. Λοιπόν, να ορίστε τώρα εδώ, ποιο μου στείλε εδώ. Ένας φίλος, ο Γιώργος. Θα έρθει το βράδυ στην έκθεση. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Γιώργος Ευσταθόπουλος. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, υπέροχη καρδιά και φανταστικός στη δουλειά του που έχει να κάνει με τη διαφήμιση και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά, Γρηγόρη μου, εσύ?
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
4: Θα ήθελα να δώσω δύο πολυθρονίτσες.
0: Μάλιστα.
2: Πώς σας λένε?
4: Έλενα. Από Βρυλίσια.
3: Γεια σας, Έλενα.
4: Γεια σας, γεια σας. Είχα πάρει και πέρσι για τις δύο πολυθρόνες και τέσσερις καρέκλες. Τις καρέκλες τις πήρανε. Όλα καλά η κοπέλα, μια χαρά. Οι πολυθρονίτσες έχουν μείνει ακόμα και συνεχίζω να θέλω να τις δώσω.
0: Ωραίες πολυθρόνες.
4: Ωραίες. Πολυθρόνες είναι, τις έχω αρκετά χρόνια, αλλά είναι άθικτες γιατί τις είχαμε κάλυμα από πάνω. Οπότε το δικό τους το ύφασμα είναι μπεζ.
0: Είναι αυτές οι παλιές,
2: Νομίζω ότι όχι, δεν είναι ψηλές. Φωτογραφία.
4: Τις έχω στείλει φωτογραφία. Μπορώ να τις στείλω και χωρίς το κάλυμα που είναι το μπεζ το χρώμα.
2: Ήταν ωραίες.
0: Ξέρεις ότι εγώ για αυτές τις πολυθρόνες που είναι λίγο παλιές τρελαίνω.
2: Αχ, ρε παιδιά, να ζητήσω κι εγώ και κάτι.
4: Τι θέλεις, πες μου, μήπως έχω να σου δώσω.
2: Εγώ θέλω, αν έχει κάποιος, επειδή μου αρέσουν γενικά τα παλιά. Αν έχει κάποιος φέρ φορζέ παλιό τραπέζι με καρέκλα.
4: Ναι, το κατάλαβα. Όχι, δεν έχω τέτοιο.
0: Κατάλαβες τι
4: είχε πεθερά μου τέτοιο, αλλά τα πήρε η κουνιάδα μου όταν έφυγε.
5: Τι είναι το φέρ φορζέ?
0: Δώσ' μας λίγο το τηλέφωνο της κουνιάδας.
2: Τρελαίνουμε, παιδί μου. Αν έχει κάποιος και παλιά, θα τα βάψω εγώ.
4: Ναι, ναι, είναι, τα είχε πεθερά μου πάρα πολύ. Τα φέρ φορζέ είναι τα σιδερένια.
2: Τα σιδερένια αυτά, πώς έχω τη ροζ την καρέκλα έξω στο μπαλκόνι.
0: Κατάλαβα. Σιδερένια αντικείμενα, καρέκλα τέτοια αυτά. Που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά.
4: Δεν πειράζει, αρέσει
0: την άνθρωπο.
2: Εμένα με τρελαίνει οτιδήποτε παλιό και να το παίρνω να το φτιάχνω.
4: Ναι.
0: Ναι.
2: Μα εκεί αυτή που έχω τώρα, η συγκεκριμένη ροζ, είναι πολύ μικρούλα, δεν είναι για να κάτσεις.
0: Να πούμε να κρατήσουμε το τηλέφωνο της κυρίας, ο Παναγής μιλάει.
5: Είπε δεν είναι για να κάτσεις εσύ.
4: Μάλιστα.
2: Δεν τον βολεύει το Γρηγόρη.
0: Δεν βολεύει.
4: Δεν τον βολεύουν οι καρέκλες.
0: Ναι, πάντα
2: αυτή που έχω εγώ.
0: Δύο πολυθρόνες.
3: Θα πάρουμε τώρα καρέκλα που δεν κάνω.
2: Θέλω, φέρ φορζέ, τι θέλεις τώρα εσύ?
0: Ξέρεις τι έχω πάθει? Το όνομά σου πώς είναι, συγγνώμη?
4: Έλενα.
0: Έλενα, πήγα χθες, επειδή πάω τώρα στο μοναστηράκι κάτω για την έκθεση. Κάνω μια έκθεση φωτογραφία σήμερα.
4: Πού την κάνεις την έκθεση?
0: Κάτω στο μοναστηράκι την κάνω. Και σήμερα είναι τεγγένεια το απόγευμα, αν έχει όρεξη, έλα 8 η ώρα.
4: 8 η ώρα.
0: Ναι, στο ΤΑΦ, στην ΤΑΦ, στην καλερί ΤΑΦ.
2: Παιδιά, βρήκαμε και λάπτοπ.
0: Βρήκαμε και λάπτοπ.
2: Αλλά θέλω άλλο ένα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάνια.
0: Ωραία, άρα η Τάνια θα μιλήσει με ένα από τα δύο παιδιά. Μπορεί να μην κάνει το. Προηγείται το νεαρό. Περίμενε λίγο, Παναγία, ένα λεπτό. Θέλω να σου πω ότι πήγα στο μοναστηράκι και είδα ένα κάδρο. Τρελάθηκα τώρα, μα πω τώρα το κάδρο αυτά, μα το είδα ένα σκαλιστό. Αυτό το κάδρο που έκανε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι επειδή τώρα τελευταία ασχολήθηκε με τα κάδρα λόγω τη φωτογραφία.
4: Λόγω τη φωτογραφία, ναι.
0: Ναι, αυτό το κάδρο πιστεύω ότι θα έκανε 250-300 ευρώ μόνο το κάδρο.
4: Κατάλαβα. Δηλαδή
0: και τα κάδρα είναι πολύ ακριβά.
4: Τα σκαλιστά, τα τέτοια,
0: ναι,
4: τα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, το τεράστιο, γιατί βάζω μέσα τη. Και το έκανα ένα παζάρι, το πήρα εκεί πέρα 70 ευρώ.
4: Μια χαρά.
0: Ναι, αυτό μου ξεκίνησε
6: αυτό. Δεν το λε και παζάρι, αυτό λε που το κλέψε.
0: Όχι, 150 το πουλούσε.
4: Α, 150. Θα πάρω πάρω μαζί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είσαι καλό στο παζάρι.
0: Και δεν με ήξερε κιόλα.
4: Δεν σε ήξερε.
0: Όχι, όχι.
4: Γιατί δεν σε είδε.
0: Όχι, όχι, δεν με ήξερε. Κάναμε εκεί πέρα παζάρι. Με κοιτούσε και λέω, μήπω δεν σου θυμίζω τίποτα έτσι, κάτι μπα και μου το κάνει πιο φθηνό. Λέω, μήπω με συμπαθεί και δεν το ξέρει.
4: Το παιδάκι το μικρό που κάνει τη διαφήμιση.
0: Μου λέω ότι σε συμπαθώ, ότι σε ξέρω.
6: Τέλειο.
0: Δεν έπιασε το κόλπο.
4: Δεν έπιασε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Απλά θέλω να σου πω ότι βλέπω κάτι τέτοιες πολυθρόνες που λες, ας πούμε, παλιές και αυτά, και διάφορα καρεκλάκια και το ένα και το άλλο, και τις πουλάνε ακριβούτσικα.
2: Ναι, καλέ. Ναι. Εγώ αυτή η ροζ που έχω έξω, ξέρεις πόσο ακριβή είναι.
0: Ναι, είναι.
4: Οπότε. Είναι. Γιατί είναι παλιά.
7: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-78-8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
10: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
10: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
12: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
13: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
12: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Find.gr, θα βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους και να βρείτε επίσης και εσείς που θέλετε, που ψάχνετε, γιατί αυτό είναι μια παράξενη συζήτηση. Ειλικρινά, πάντως, βέβαια, μεγάλη συζήτηση την έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Πώς γίνεται να ρωτάς τους περισσότερους επιχειρηματίες ότι δεν βρίσκουμε ανθρώπους να δουλέψουν, όταν βγαίνεις έξω και ρωτάς, λένε οι άνθρωποι έξω, δεν βρίσκουμε δουλειές. Πώς συμβαίνει το κακό, πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση, κατάλαβες τι εννοώ.
16: Εννοείται.
0: Όποιον επιχειρηματία μιλάω, λέει ψάχνω να βρω.
16: Ναι. Και όποιον κόσμο συναντάς, ναι, λες δεν βρίσκω,
0: ναι,
16: δουλειά.
0: Ό,τι δουλειά και να πεις, από σερβιτόρος, μπαρ, ξενοδοχεία, τα πάντα, δεν βρίσκει κόσμο. Βγαίνεις έξω, λέει ανεργία, δεν έχουμε δουλειά.
16: Ναι, έλα, μιλάς πολύ.
0: Παναγή, περίμενε λίγο, γιατί είναι σοβαρά αυτό. Σοβαρέψου λίγο, σε παρακαλώ. Σοβαρέψου, κάνε λίγο σοβαρέψου, θα μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, το ζήτημά μου είναι πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πού υπάρχει γκέλα στη μέση για να μην δεν μπορεί και ο ένας και ο άλλος να ψάχνει και να μην μπορούμε να βρούμε δουλειά.
2: Στο κίνητρο.
0: Εδώ αυτό λέω.
2: Το κίνητρο
0: κάτσουμε,
2: είναι πάντα το χρήμα.
0: Δεν ακούει και ο Υπουργός Εργασίας και ο κύριος Μητσοτάκης να κάτσουν κάτω. Να κάτσουν κάτω, να κάνουν εκπομπές τόσες πολλές από αυτές τις πολιτικές. Πάρτε τον κύριο Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό και βάλτε από τη μία πλευρά εργοδότες και από την άλλη πλευρά παιδιά που ψάχνουν για δουλειά. Κάτσε στη μέση ή ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός. Έτσι γίνονται οι ωραίες εκπομπές σε μια δημοκρατική χώρα. Ή ο Υπουργός Εργασίας. Και να ρωτάνε τα παιδιά, για ποιο λόγο εσείς δεν πάτε να δουλέψετε αφού σας ζητάνε. Να πούνε ότι αυτό που γίνεται εκεί, να ρωτήσει τους επιχειρηματίες. Έτσι θα βρεθούν οι λύσεις. Γιατί καμιά φορά οι πρωθυπουργοί βρίσκονται στα γραφεία τους και αυτά που τους μεταφέρουν από κάτω δεν είναι η πραγματικότητα. Εύχομαι να βρεθεί ένας δημοσιογράφος να κάνει αυτό το debate ανάμεσα σε κόσμο που ψάχνει για δουλειά και σε εργοδότες που λένε ότι δεν μπορούν να βρουν κόσμο για δουλειά. Και στη μέση να είναι ο πολιτικός. Συνέχισε, Παναγή.
16: Δεν κάνω εκπομπή με το χρυσό.
0: Συνέχισε, Παναγή.
16: Η Νάντση μιλάει τώρα. Ξύπνα, Μαρικιαζή.
2: Παιδιά, με έχετε ζαλίσει λίγο και έχω και μηνύματα από τον κόσμο, εντάξει. Και μύρισε και η Ιταλία από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Ανακαλύψτε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας ανάμεσα σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάμο και μετέτρεψε το γεύμα σου σε μοναδικό ταξίδι. Αφού στα Lidl μπορείς να βρεις μορταδέλα μπολόνια XXL, παρμιτζιάνο ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι πατάτας και ιταλικό ριζότο με άγρια πορτσίνη. Και για το κλείσιμο, τι καλύτερο από γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί. Buon appetito, είπαμε. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acno Fix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
2: Και αφού βγάλεις το σμίγμα σου και το πετάξεις μακριά, ψάχνεις και ένα αυτοκίνητο, έτσι. Μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου. Θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς αυτό το αυτοκίνητο. Λοιπόν, έρχεται η αξιοπιστία της Hyundai, που αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ, αφού χωράει όλα όσα χρειάζεσαι.
16: Γιατί μιλάς σαν την Barbie, τι έχεις πάθει? Έχεις πάρει κάτι.
2: Με έχετε σήμερα κουράσει πάρα πολύ.
16: Και έπεσα να τη δεις αλλιώς.
2: Είπα να ηρεμήσω και να κάνω τα δικά μου. Λοιπόν, και θέλω να με ακούσουν λίγο και οι φοιτητές μας. Είστε στην παρέα μας. Τέλεια, ξεκινάω. Λοιπόν, οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, Παναγή.
16: Ναι, ναι.
2: Αλλά το Vodafone CEU λέει, και εγώ συμφωνώ φουλ, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr. Αυτά από μένα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάπως να κλείσουμε.
0: Ναι, είναι πολύ εύκολο. Απλά λέμε τελειώσαμε.
2: Εκεί. Τι θες? Άφησα πάνω στο ίδιο
16: φάκελο. Άδεια, δίπλωμα.
2: Έλα, τελείωνε.
0: Παιδιά, είστε έτοιμοι? Παιδιά! Έλα, πάμε!
2: Περνά.

0: Yes.
1: Ήταν η Νάνση.
2: Ήταν ο Γρηγόρης.
1: Δεν ήταν ο Γιώργος, αλλά ήταν ο Παναγής.
0: Ήταν όμως και ο Νίκος ο Καλούδης.
1: Ήταν όμως και ο Σάκης ο Αρναούτογλου. Και όλοι εσείς. Όλοι εσείς εκεί έξω που μας κάνετε παρέα όλα αυτά τα χρόνια, που βγαίνετε στον αέρα, που λέτε την άποψή σας, που έχετε ενεργά συμμετέχετε σε αυτή την εκπομπή. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά, συνεχίζετε το πρόγραμμα του Σφαίρα. Υγεία, έρχεται το Βερινάκι μέχρι και τη μία. Να είστε χαρούμενοι, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας!

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Σφαίρα 102-2
20: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
21: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πως είστε, όλο υπέροχα. Και σήμερα 5η, 8 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη 1 το μεσημεράκι. Καλώς ήρθατε στον Μωρένα και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, Πελαγή. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936-10-102. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, πάρτε τον καφέ σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: sfera944.gr.
1: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
5: Και ποιος ξέρει.
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες.
6: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
12: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
15: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλημέρα, είστε πάντα συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι πάντα η Βερίνα Ευαγγέλου και πάντα τέλικο. Είναι στο πλευρό μας, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα. Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: καλό.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρι τσιπς. Γαλαξίας.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως μας αρμόζει στον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. 5η 8 του Οκτώβρη, μαζί μέχρι και τη μία μαρμελάδα Ταμαρίν. Παιδιά μου, γευστική, αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν η μαρμελάδα Ταμαρίν, φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου, τα 4 δραστικά συστατικά που είναι η σένα, η κάση, ο ταμάριντος και ο κορίαντος. Η σένα, να σας πω επίσης, γνωστή και ως φύλλα Αλεξανδρίας, παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία τον 11ο αιώνα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ήπειρό μας κατά το τέλος του Μεσαίωνα και στη σύγχρονη ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Φοβερό. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφουμε. Από τη δεκαετία του 1950. Φοβερό. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφουμε.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο.

0: καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για ποιότητα και οικονομία. Έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
9: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
10: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
11: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.

Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102. Είναι 5η, 8 του Οκτώβρη. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30. Αχ, κενάμουν Under 30. Κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο. 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σίνεμα και δώρα σε box και Magenta Pay. Εννοείται, τι άλλο θέλετε. Το έχει τερματίσει το WhatsApp. Τι άλλο να κάνει πια για εσάς. Μικρή διακοπή, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε break να πιούμε 2-3 γουλιές καφέ και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Macau Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την Πλέη Παπαγάλη.
2: Ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρε στα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
3: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
4: Μαλάκας.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΒ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Σφαίρα 102-2
14: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, 5-8 του Οκτώβρη. Εδώ παρεούλα είμαστε και θα είμαστε, εννοείται. Μέχρι και τη μία φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Μήπως δεν τεμπελιάζεις? 8 συνήθειες που αποδεικνύουν ότι απλώς είσαι έξυπνος και ξέρεις να βάζεις όρια. Γιατί αν νιώθεις συχνά ότι εξαντλείσαι μέσα στην ημέρα, αν η ιδέα ενός απογευματινού ύπνου φαντάζει σωτήρια, δες ποιες συνήθειες επιβεβαιώνουν ότι το σώμα σου χρειάζεται ξεκούραση. Και πάω με τη νούμερο 1 που βάζεις μικρά διαλύματα μέσα την ημέρα, όσο γεμάτο και αν είναι το πρόγραμμά σου, εσύ ξέρεις πότε πρέπει να κατεβάσεις ταχύτητα. Νούμερο 2. Γίνεσαι πιο επιλεκτικός στις εξόδους σου. Σου αρέσει να βλέπεις τους φίλους, αλλά δεν νιώθεις την ανάγκη να βρίσκεσαι παντού. Τα κάναμε αυτά στα νιάτα μας. Μετά από μια απαιτητική μέρα, μια επιπλέον έξοδος μοιάζει περισσότερο με αγκαρία παρά με διασκέδαση. Νούμερο 3. Να ζητάς λίγη ησυχία όταν όλα γίνονται υπερβολικά. Νούμερο 4. Απολαμβάνεις τα ήσυχα χόμπι. Το να διαβάσεις ένα βιβλίο, ας πούμε. Νούμερο 5. Έχεις μάθει να λες όχι, πολύ σημαντικό. Νούμερο 6. Ένα σύντομο υπνάκο σου αλλάζει τη διάθεση. Νούμερο 7. Επιτρέπεις τον εαυτό αυτός να μην κάνει απολύτως τίποτα. Και νούμερο 8, προστατεύεις το βραδινό ύπνο σου. Αυτά είχα να πω. 6936 10 100 22 το Viber, που είστε τι κάνετε από που μας ακούτε. Μαρμελάδα Tamarin. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολυμάτος International. Η Γερολυμάτος International ΑΕΒ, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Φύγαμε για 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Δυναμώστε και τα λέμε σε λίγο.

102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μήπως το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 6944 411 643.
9: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
24: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Σφαίρα Viber 6936 10102.
10: Σφαίρα 102.
11: Σφαίρα 102 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη. Καλή σας ημέρα. Μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική, αποτελεσματική στη δυσκολιότητα. Εννοείται, ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν, έτσι, φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βαζάκι των 260 γραμμαρίων με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια, για μεταφορά. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International και όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό.
1: Οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό.

0: Μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
5: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
12: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
13: Σφαίρα.

Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε το χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
8: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
7: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
8: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
13: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
14: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
15: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
16: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
17: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
18: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
1: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
2: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
2: και 69 44 411 643.
0: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
0: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
0: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
0: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
7: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
8: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
7: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
9: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Στη Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο, μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις, δεν αρκεί μόνο να το θρέψει. Πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
1: Yeah.

0: Μπα, δεν θα την έχουν την τύχη.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
10: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
11: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
13: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

στα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
14: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ζαχαροπλαστή οσοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
16: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
15: Ζαχαροπλαστή οσοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
17: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα. Ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί». 110.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275201-97782.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Το Τόκιο κάτι.
9: Ποιος καλέ?
8: Ο Μίλτος Καρατζάς κάποτε ως παραγωγός ήταν να πάει στην Ιαπωνία και να ξεκινήσει μια παγκόσμια καριέρα.
9: Γιατί?
8: Για να βύσει.
9: Τι να έκανε εκεί?
8: Από εκεί σε ένα φεστιβάλ τότε, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει τι του λέω. Και ο Καραβέλας της απαγόρευσε να πάει.
9: Καλά έκανε, τι έσωσε την καριέρα.
8: Τέλος πάντων, πάρα πολλοί κόσμος. Ο Λάκης Παπαδόπουλος έγραψε ένα tweet και λέει: ακούω συνέχεια, λέει, ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό με ενοχλεί λίγο, φρένο. Τα τελευταία 50 χρόνια. Και έχουν ξεκινήσει τώρα μια ανακοίνωση μετά την άλλη.
9: Πολύ καλή.
8: Τώρα διάβαζα κάπου ότι διαψεύδει η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα ότι απαγορεύει ο Καρβέλας να τραγουδάει βίστα τραγούδια του.
9: Και βασικά τη διαβάσαμε.
8: Στην αρχή, το πρώτο άρθρο που είδα εγώ μπροστά μου λέει ότι διαψεύδει δικηγόρος ότι συνέβη αυτό, ότι δεν απαγορεύει. Και σε δεύτερο άρθρο διαβάζω την ανακοίνωση από τη δικηγόρο του Νίκου Καρβέλα που λέει ότι για να τραγουδάει αναβίστα τραγούδια θα πρέπει να δίνει άδεια ο Νίκος Καρβέλας. Πότε, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τραγουδάει τα τραγούδια του.
9: Λογικό μου φαίνεται. Μα τα τραγούδια ανήκουν στον δημιουργό.
8: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
9: Όχι, δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη.
8: Διάβασα εγώ μια ανάρτηση ενός δημοσιογράφου που δεν θυμάμαι το όνομα, ζητώ συγγνώμη, στο Facebook σήμερα που λέει: αν τη δεις την κατάσταση εντελώς αντικειμενικά.
9: Ναι.
8: Εντελώς αντικειμενικά, ο δημιουργός παίρνει τα χρήματα που αναλογούν στα δικαιώματα των τραγουδιών και εσύ τραγουδάς τα τραγούδια. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν τα κοροϊδεύεις, τα εκτελείς ακριβώς όπως τα έχει ο δημιουργός γράψει και όλα αυτά. Από εκεί πέρα δεν έχει κάποια ανάμειξη στις συναυλίες, στα εισιτήρια. Έτσι λέει. Κανονικά αντικειμενικά ο δημιουργός σου λέει: σου δίνει το τραγούδι.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, ο Σαμπάνης δίνει ένα τραγούδι. Μόνο στην Ατάσα, ωραία. Ναι. Τραγουδάει. Ο Σαμπάνης παίρνει τα δικαιώματά του, παίρνει τα χρήματα που αντιστοιχούν στα δικαιώματα του τραγουδιού. Και από εκεί και πέρα δεν θα πει στην Ατάσα, δεν θα το πει εκεί, θα το πει εκεί. Εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση όμως.
9: Όχι, δεν είναι. Θα σου πω γιατί δεν είναι.
8: Γιατί αυτοί οι δύο ήταν μαζί. Ήταν ένα πράγμα.
9: Άμα ισχύει αυτό που λες, τότε ο γιος του Χατζηδάκη κάνει λάθος που δεν δίνει πουθενά τα τραγούδια και τη μουσική του.
8: Ότι δεν τα δίνει.
9: Γιατί του ανήκουν. Άλλο. Όπου θέλει θα τα δώσει.
8: Ναι, όταν όμως τα δίνεις και είσαι ok με αυτό.
9: Πληρώνεσαι
8: και παίρνεις τα χρήματά σου. Δεν μπορείς να πεις πόσο θα έχει το εισιτήριο να τάσεις, ας πούμε, στη συναυλία.
9: Θα σου πω.
8: Αυτό θέλω να σου πω.
9: Είναι αναλόγως τη συμφωνία έχεις κάνει. Το θέμα τώρα είναι.
8: Εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί το λέω. Γιατί είχαν άλλη σχέση.
9: Είχανε.
8: Συμπορεύονταν μουσικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαστε και μέσα στο σπίτι.
9: Μα τις δηλώσεις που καταλαβαίνουμε, εγώ καταλαβαίνω έναν εσωτερικό πόνο και από τους δύο. Κάπου έχουν παρεξηγηθεί. Τους βάλαν λόγια.
8: Διαβάζω που βγαίνουν διάφορα poll στα social media. Ποιος έχει δίκιο, ο Καρβέλας ή η Βύση. Και λέω, πώς μπορείς να το ρωτάς, μάλλον πώς μπορείς να απαντάς σε κάτι τέτοιο, όταν δεν γνωρίζεις ακριβώς την κατάσταση, γιατί ούτε είμαστε. Δηλαδή, ποιοι γνωρίζουν τώρα την κατάσταση ακριβώς, οι ίδιοι και οι πολύ κοντινοί τους άνθρωποι.
9: Και πρώην φίλοι της Βύσης.
8: Εμείς τι ξέρουμε. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι βγαίνει στη δημοσιότητα, παιδιά. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
9: Πριν ήταν και ο Λάκης Γαβαλάς στον Ευαγγελάτο, δεν πρόλαβα να ακούσω
8: τι έλεγε. Εγώ το έλεγα και εσύ το πρωί.
9: Τοποθετείτε. Συγγνώμη, τώρα έχει Λατινοπούλ, θα το πω αυτό. Έχει κάνει κάτι,
8: Ποιος?
9: Η Λατινοπούλα έκανε τατουάζ φρυδιά. Είναι εδώ στον Ευαγγελέτο, δηλαδή.
8: Τι είναι ο τατουάζ, πήγε να τα
9: κάτι,
8: φτιάξει.
9: Κάτι έχει φτιάξει.
8: Μα και εγώ το έχω κάνει αυτό σιγά.
9: Κάτι έχει κάνει.
8: Μακιγιάζ έχει, είναι. Όμορφη η Λατινοπούλα. Ναι. Πού είναι?
9: Έχει
8: αυτή η Λατινοπούλα δεν βλέπω και καλά μέχρι.
9: Ναι, αυτή είναι. Ναι.
8: Εντάξει. Μια χαρά. Αυτά, τι άλλο να σχολιάσουμε από επικαιρότητα showbiz.
9: Showbiz, χαμός γίνεται γενικά με την Άννα Βύση και τον Καρβέλα.
8: Ναι.
9: Γιατί όλοι οι showbiz μας είναι αυτοί οι δύο χρόνια τώρα.
8: Α, ο Τσιμιτσέλης πήγε στο Λιάγκα.
9: Οχ.
8: Πήγε καλεσμένος.
9: Μίλησε με.
8: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
9: Αυτά είναι τα νέα.
8: Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, η Ελένη Μενεγάκη είναι στην Νότια Γαλλία και κάνει διακοπές. Φουλιλό.
9: Η πρώτη. Λοιπόν, ξέρετε, ότι με Νεγάκη.
8: Η καλύτερη όλων.
9: Νομίζω ότι η Νεγάκη είναι η πρώτη influencer.
8: Ναι, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και άλλα. Η Σοφία Φογιατζάκη είδα που βγήκε συνέντευξη. Έχει χάσει, λέει, συνολικά 36 κιλά. Δεν στερούμε τίποτα. Αν θελήσω την πάστα, λέει, θα τη φάω. Το θέμα είναι ότι εγώ, άμα θελήσω την πάστα, δεν τρώω την πάστα, τρώω την τούρτα.
9: Ωραία, κουράστηκα με τις συζητήσεις για τα κιλά. Με έχουν κουράσει πάρα πολύ συζήτηση για να μην λέμε ο ένας τον άλλο για τα κιλά και τα κιλά. Με κουράσε. Ο καθένας σας είναι να είναι.
8: Με τους Ράντι Αραβίλα τι έχει γίνει.
9: Κοπήκανε, λέει, φύγανε.
8: Η Ντέπι Γκολεμά λέει θα πάνε στο Open, μάλλον.
9: Εγώ άκουσα ότι θα πάνε στο Sky. Πού έχουν ξαναπάει κιόλας.
8: Δεν το ξέρω.
9: Open.
8: Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν ξέρω και πόσο.
9: Έχει το budget open για τα ράδιο Αρβίλα.
8: Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 100 ευρώ μπορείς να κερδίσεις τον Οκτώβριο αυτό, τώρα, αυτό το μήνα που διανύουμε, και να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Αυτό μέχρι τη 1η του Οκτώβρη με τις μόλις τις κάρτες bonus της Alpha Bank, φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
9: Κανονίζει με μάθορα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα δεν έχεις δει τον άνθρωπο. Με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
8: Να σου πω κάτι. Τώρα θυμήθηκα. Και... εκεί που είδα το TikTok με το παιχνίδι που παίξαμε, από κάτω μου πήγε ένα άλλο να σου το πω.
9: Άντε ρίχτω.
8: Λοιπόν, πώς λένε
9: ναι.
8: το καυτό νερό.
9: Πώς λένε.
8: Καυτό νερό. Πες.
9: Καυτό νερό.
8: Πώς λένε το κανονικό νερό.
9: Νερό.
8: Πώς λένε το παγωμένο νερό.
9: Παγωμένο νερό.
8: Όχι.
9: Γιατί.
8: Πάγο. Αλλά στα αγγλικά είναι πιο ωραία γιατί λέει ice. Καταλάβεις το frozen water είναι ice. Λοιπόν, τι ακούμε. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Α, τα κατάφερες. Α, Κωνσταντίνος Αργυρός, τον Σφαίρα 102.2. Τον είδα σε story που είχε πάει και άκουγε Bruno Mars με τη γυναίκα του. Ωραίος ο Bruno Mars.

0: Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός, παιδιά. Και αύριο θα είμαστε με τη Λιόλιου. Αύριο στις 5 η ώρα θα είσαστε όλοι στον Σφαίρα 102.2 και θα ακούτε από τις 5 μέχρι τις 8 Κατερίνα Λιόλιου pre-listening event, το άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε όλοι μαζί πριν την κυκλοφορία του επίσημα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-700-7931 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Σφαίρα.gr, Σφαίρα Application, το οποίο το χρησιμοποιείτε για να ακούτε μέσα από το διαδίκτυο αν είστε μακριά από εμάς. Τι λέει ο Ben Affleck? Επιβεβαίωσε ότι δεν χρησιμοποιείται προσθετικό μέλος στην ολόγυμνη σκηνή του ντουζ στο Gone Girl. Τι άρθρο, τι τίτλος είναι αυτό?
1: Εντάξει, ήθελε να πει τον έχω. Δείτε τον. Δικό μου είναι όλο.
0: Η επίμαχη σκηνή εκτελήσεται, λέει, όταν η Amy επιστρέφει και ζητά από τον Nick να τη συνοδεύσει στο ντουζ. Εκεί του ζητά να χδυθεί πλήρως για να βεβαιωθεί ότι δεν φέρει καμία συσκευή ηχογράφησης πάνω του.
1: Oh yeah. Τι θυμόμαστε την ταινία.
0: Τέλος πάντων, και λέει δεν έχω. Και τώρα θυμήθηκε. Το 14 την αυτή ταινία.
1: Θα τον ρωτήσανε, μωρέ, Ελίνα, και εσύ, γιατί εδώ δεν ρωτάνε να πούμε ετεροχρονισμένα πράγματα.
0: Ναι. Κατά την Gwyneth Paltrow ήταν ο τεχνικά άριστος ο Ben Affleck, ναι, ο τεχνικά άριστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το έχουν πει, δεν είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος έχουν πει είναι ο Fassbender.
0: Καλά, εντάξει, ηρέμησε λίγο εσύ που τα ξέρεις όλα, ακόμα αυτό και αυτά.
1: Αυτά τα ξέρω, γιατί θέλω το κόμπλεξ το επικοινωνώ.
0: Μαύρα κοράκια. Τι έγινε, παιδιά? Άρε, για.
2: Κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια?
0: 2-11-700-79-31. Ανοίγουμε τις γραμμές. Θανάση, ανοίγω.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Αφού δεν είναι έτοιμος.
1: Είμαι έτοιμος, σου λέω, ρε. Χαμός τώρα.
0: Θανάση, έχω παρατηρήσει ότι μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα.
1: Μπορώ να κάνω πάρα πολλά. Απλά αυτή τη στιγμή ψάχνουν και κάτι ακόμα.
0: Δηλαδή, απαντάει σε ένα μήνυμα και του μιλάω, δεν απαντάει σε μένα. Εγώ μπορώ να απαντάω σε μήνυμα, να απαντάω σε σένα, να ξέρω τι τραγούδι θα παίξει και να ανοίγω και τις γραμμές.
1: Εσύ είσαι ο Γουντεβέργιος του ραδιοφώνου, γι' αυτό.
0: Όχι, απλά είμαι γυναίκα. 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα για την απαγγελία της ημέρας.
1: Μετά βάλτε στο μια γυναίκα όλα τα μπορεί.
0: Σιγά. Λοιπόν, πίτσα φαν, πακέτο κόμπο για εσένα που θα τηλεφωνήσει, θα βγει στον αέρα και θα περάσει πάρα πολύ ωραία ακούγοντα το Θανάση να λέει όλα αυτά που λέει. Δεν έχω βρει όμω τι ιδιότητε εγώ. θα τι βρω. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι από πίτσα φαν θα έχετε μία high protein pizza, μία protein salad και tropical bites. Όλα αυτά τα παρουσιάζει η Pizza Fan, τη νέα σειρά High Protein, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, νέες πίτσες με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό και σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια πίτσας. Άρα δηλαδή τρώω πίτσα γιατί θέλω να πάρω την πρωτεΐνη μου.
1: Μόνο. Εγώ φοβερό. Πριν τη γυμναστική 3 πίτσες. Και μετά που κοιτάω στο καθρέφτη μόνιμη μία πίτσα. Λέω, δες με, κοίτα τι έφαγα.
0: 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γιώργο.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νέα Σμύρνη.
0: Και είσαι πάνω στη μηχανή τώρα?
3: Όχι, είμαι στο αμάξι.
1: Φίλε νεοσμυρνιώτη.
3: Γεια σου, Θανάση.
0: Νεοσμυρνιώτης λέγεσαι ή νεοσμυρνέος?
1: Νεοσμυρνιώτες.
3: Νεοσμυρνιώτης.
0: Εντάξει, καλά, μην μάλλον.
1: Κάτσε καλά.
3: Πρώην Λιωσιώτης.
1: Πρώην Λιωσιώτης.
0: Λοσιώτης.
1: Τώρα έτσι.
0: Λιωσιώτης.
1: Αυτό.
0: Καλά, σιγά τώρα τη μετανάστευση.
1: Σώθηκες. Όχι, τι σώθηκες. 40 λεπτά είναι με το αμάξι.
0: Σιγά, καλέ.
3: Ακριβώς 40, όπως το είπε.
1: Ξέρουμε.
0: Λοιπόν.
1: Πάντα Νέα Σμύρνη και πηγαίναμε Ήλιον. Ξαναπες μου το όνομα, ρε.
3: Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο. Γιατί με ρωτάει διακριτικά πώς τον είπαμε τον άνθρωπο και δεν άκουσα.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Μ' αρέσει να τα λέμε εμείς όλοι, εντάξει, έχει πλάκα.
0: Πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις το Θανάση να λέει τους στίχους ενός τραγουδιού και πρέπει να μας πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό. Είσαι έτοιμος?
3: Βεβαίως.
0: Ωραία, χαμήλω το ραδιόφωνο.
3: Ναι.
1: Δώσε σημασία στους στίχους, ενός Μουνιώτη.
0: Θέλω να μας πεις το τραγούδι σαν ξεναγός.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο, πώς είστε?
3: Καλησπέρα.
1: Από εδώ είναι η συγγνώμη, είναι για σένα άγνωστη νομίζω λέξη. Τι είναι πόνος, τι είναι χάδι, δυστυχώς το έχεις μπερδέψει. Για τους άλλους είσαι εντάξει, μα για την καρδιά μου είσαι οπλισμένος δολοφόνος που απλά καταζητήσε. Θα μου μια...
0: Δεν κάνεις ομοιοκαταληξία ποτέ, ρε Θανάση. Όλα τα τραγούδια κάνουν ομοιοκαταληξία. Εσύ
1: άμα κάνετε ομοιοκαταληξία, θα είναι σαν να το τραγουδάω.
0: Δεν πειράζει, να καταλάβω, κατάλαβες τι. Ποτέ δεν είναι μια...
1: Ωραία. Θα ήμουν για σκότωμα αγάπη αν σου έδινα. Κοίτα για χάρη σου πως ήμουν και πως έγινε.
0: Μπράβο!
3: Κι όμως.
1: Ναι. Πήρες παράσταση. Πήρες
0: παράσταση.
1: Κατέληψε.
0: Πώς.
3: Σπύριξα και έλειψε.
0: Έτσι! Σπύριξα και έλειψε. Μην είσαι γραμμή να σε ενημερώσουμε.
1: Εμένα μου είχε πει τα αφεντικό να μην τα δίνουμε. Προσπαθώ χρόνια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος περιμένει στη γραμμή και θέλω να παίξω εγώ τώρα.
1: Θα παίξεις εσύ.
0: Θα παίξω εγώ με σένα, ναι, ναι.
1: Α, το ίδιο.
0: Ναι, θέλω να μου πεις το τραγούδι, να δω να το βρω.
1: Ωραία, λοιπόν. Γιώργο, περίμενε εσύ.
0: Ναι, πάμε το είπαμε αυτό.
1: Όχι, λοιπόν, δεν θέλω το επόμενο. Θέλω το τελευταίο θα πάμε, Γιάννη. Okay. Στο τελευταίο.
0: Σιγά, σιγά. Θέλω να μου το πεις.
1: Ναι.
0: Σαν ερωτευμένος.
1: Και θα σε κοιτάω στα μάτια.
0: Ναι.
1: Όλα τα λόγια τα κρυβά μου τελειώσανε. Λόγο δεν είχαμε, στα ίδια να γυρνάμε. Ούτε εγώ, ούτε αγάπη καταφέραμε. Μαζί και οι τρεις τα ίδια μέτρα να χωράμε. Το ξέρεις.
0: Για συνέχισε, δεν θυμάμαι το τίτλο.
1: Είδα στον ύπνο μου μια θάλασσα να καίγεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από πάνω... Μην ξανάρθει! Έτσι! Την κομματάρα του Ρέμου!
1: Το βρήκε. Μην το παίξεις μαζί μου.
0: Σταμάτα λίγο, Γιάννη, σταμάτα λίγο και βάλω από την αρχή όπως είναι το τραγούδι αυτό. Αντώνης Ρέμος και μην ξαναρθείς στον Σφαίρα 102.2. Και να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ. Αν νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασης, τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr.
1: Νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας. Για το τραπέζι σου, ιδιωτική ετικέτα Μασούτης Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν για πάντα και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στο τόπο μας και σε σένα.
0: Έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι αυτό το τραγούδι ήταν το τραγουδίσω Μαζονάκης.
1: Άντε ρε.
0: Και ναι, αν θυμάμαι καλά την ιστορία, ήταν το τραγουδίσει και αρρώστησε και δεν πήγε στο στούντιο και έτσι το έδωσαν στο Ρέμο, το έδωσε ο Γιώργος Σαμπάνης στο Ρέμο. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέω, έχω αυτή την αίσθηση. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Τόνι Ρέμου, του Γιώργου Σαμπάνη. Μην ξαναρθείς ποτέ σε τέτοιο όνειρο και νύχης Παπαθεοχάρη, βέβαια, έτσι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
0: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
5: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
6: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
9: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
12: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27 510 76 037
15: και 69 44 411 643.
16: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
17: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
16: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
17: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
16: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
17: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 27510 66500.
17: Σημειώνεις επιτυχία.
18: Σε 100 έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
2: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
20: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
21: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Have you met Pico?
23: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
24: Ουστά 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Σας έλεγα νωρίτερα για το «Μην ξαναρθείς» στον Τόνι Ρέμου που ακούσαμε, ότι το τραγούδι αυτό νομίζω ότι ήταν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και διαβάζω, παιδιά, τώρα. Α, μου κλείσε το τάμπλετ, το λάπτοπ. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα άνοιξε. Το είχε πει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είδες, το θυμήθηκα.
1: Άρα το είχε πει.
0: Είχε πάει στο Tonight στον Γρηγόρη και είχε αποκαλύψει ο Σαμπάνη την άγνωστη ιστορία για το «Μην ξαναρθείς», που είναι από τα πιο σπουδαία τραγούδια. Ήταν να το πει, λέει, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η στίχη, κάνεις φασαρία. Ακούγεται αυτό το.
1: Sorry.
0: Η στίχη ήταν της νύχτας, είναι της νύχτας από Παθεοχάρη. Και την ημέρα που μπαίναμε στο στούντιο για να το γράψουμε, είχε πυρετό ο Μαζονάκης και το ακύρωσε. Η Νίκη Παπαθεοχάρη νόμιζε ότι δεν ήθελε να το πει. Και το παίρνει, λέει, και το δίνει στον άντρα της που συνεργαζόταν τότε με τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ, λέει, δεν ξέρω κάτι, λέει ο Σαμπάνης. Την επόμενη μέρα πάμε για καφέ και εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και μου λέει: «Σε ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι». Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω αν πρέπει να χοροπηδήσω από τη χαρά μου που θα συνεργαστώ πρώτη φορά με τον Αντώνη Ρέμο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε Σαμπάνη ο Ρέμος. Ή να τσιρίξω από τα νεύρα μου, γιατί το τραγούδι ήταν να το πει Μαζονάκης. Πώς θα πω στο Μαζονάκη ότι το είπε ο Ρέμος? Και κάνω, λέει, τότε τράμπα και δίνω τη μελωδία «Του λείπει πάλι ο Θεός» στην Παπαθεοχάρη να βάλει τα λόγια για να το δώσει στο Μαζονάκη. Και έτσι είπε ο Μαζονάκης: «Το λείπει πάλι ο Θεός» και ο Ρέμος: «Το μην ξαναρθείς». Εμείς οι στιχουργοί, λέει, και οι συνθέτες εκείνη τη φορά τα κάναμε ψιλοσαλάτα. Αλλά βγήκανε το.
1: Εντάξει, ψιλοσαλάτα. Όχι, ψιλοσαλάτα.
0: Σου μεταφέρω τώρα την, τι ακριβώς είχε πει στο Γρηγόρη. Αυτό διαβάζω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
0: Φοβερό, ε.
1: Είναι, γενικά ο Σαμπάνης, μέχρι να ασχοληθώ λίγο μαζί του, δεν τον γνώριζα πριν χρόνια, εν τω μεταξύ. Και όταν έμαθα, ρε παιδί μου, το τι μεγάλη καλλιτεχνάρα είναι, δηλαδή, και φωνή και γράφει και μουσική και στίχους, δηλαδή, συγκλονιστικό. Σε μένα μου πάρα πολύ τα τραγούδια του Σαμπάνη.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια.
0: Επίσης, όταν το είπε ο Ρέμος «Το μην ξαναρθείς», δεν ήξερε ο Ρέμος την ιστορία ότι ήταν το πιο Μαζονάκης. Δεν το ήξερε ο Ρέμος αυτό.
1: Δεν τα λες αυτά στον καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δωράκι. Όχι εμείς, δεν το δίνουμε στο δωράκι, έτσι. Το δωράκι είναι από Κοτζόπουλος Home και θα το δώσει ο Θέμης Γιοργαντάς την άλλη Παρασκευή. Πόσο έχουμε σήμερα? 8. Την άλλη Παρασκευή, 16 του μηνός. Εκεί θα γίνει κλήρωση στο Θέμη Γιοργαντά και μιλάμε για 2.000 ευρώ δωρεπιταγή από Κοτζόπουλος Home. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεσαι. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, τα Κοτζόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 9 με 17, από αύριο μέχρι 17, όλα θα είναι σε 35% έκπτωση. Τώρα, για να κερδίσετε αυτή τη δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοτζόπουλος Home, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και γράφεις Κοτζόπουλος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Θανάση.
1: Στείλτε.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
1: Έχεις μια δίκιο, φορά θα... ξεχάστηκες κι εσύ.
0: Στείλτε.
1: Στείλτε. Τι να σας κάνω.
0: Στείλτε.
1: Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Κάπου διάβασα σήμερα ότι η Ελλάδα βγήκε κάπου πρωταθλήτρια σε τουριστικό επίπεδο. Κάπου μας βάζουν πάλι νούμερο ένα. Αλλά δεν θέλω να σας πω. Θα κάνεις να κάνεις φασαρία.
1: Δεν φταίω εγώ, δεν χωράω.
0: Ή κοπανάς μικρόφωνο ή κοπανάς τα πόδια σου.
1: Δεν χωράω πουθενά.
0: Μην κάνεις ραδιόφωνο.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Έχεις μάθει την τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν ακούγονται αυτά.
1: Με τηλεπτικός, γι' αυτό.
0: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός, διαβάζω, από τον κύριο Κολυδά. Ναι, κακοκαιρία πρώτων πυλών, να είμαστε όλοι έτοιμοι.
1: Από αύριο.
0: Λοιπόν, ανατροπή στο καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού θα σημειωθεί από αύριο Παρασκευή 9 του μηνός, οργανωμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έτσι λέει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός και αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας αυτό το νέο να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας. Έτσι, έχετε το νου σας.
1: Το κανονικό του πρόσωπο θα βάλω ο καιρός για την εποχή.
0: Για να πάω λίγο μετέο. Αύριο 26 δίνει, καλέ με ηλιοφάνεια.
1: Καλά και την Κυριακή 25 δίνει.
0: Το Σάββατο 25, την Κυριακή 25, τη Δευτέρα 25. Τη Δευτέρα δίνει ένα τσουρ το απόγευμα. Ψυχαλίτσα, ας πούμε. Την Τρίτη 23, βροχές και καταιγίδες στο μετέο GR από Τρίτη. Τρίτη και 13 έχουμε την Τρίτη αυτή.
1: Ωχ, Παναγία μου, τι
0: γιατί
1: θα γίνει τότε.
0: Δεν είναι κακή μέρα. Είναι όλος Οκτώβρης.
1: Έχουμε και Halloween.
0: Όλος Οκτώβρης είναι Τρίτη και 13.
1: Έχουμε Halloween.
0: Την Τρίτη.
1: Πότε ξεκινάει 15, είναι το Halloween.
0: Αχ, παιδιά, πήγα σε γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών.
1: Παντού έχει πει παντού.
0: Μπαίνω μέσα και βλέπω Halloween.
1: Εγώ παντού.
0: Κολοκύθες αυτό. Και κατεβαίνω κάτι σκαλιά και τι βλέπω. Χριστουγεννιάτικα δέντρα.
1: Τα ετοιμάζουν.
0: Λέω συγγνώμη, τα σχολικά.
1: Ρε φίλε, και να σου πω κάτι. Και το καταλαβαίνω με τα θεματικά.
0: Από πότε είχαμε χάλουν εμείς, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε το χάλουν.
1: Εγώ το λέω για τα θεματικά προϊόντα. Απλά τώρα πέρναγα από ένα μαγαζί και είδα εσώρουχα, γυναικεία και αντρικά, Halloween. Και σου λέω.
0: Πώς είναι το εσώρουχο το Halloween?
1: Και άντε η σοβράκα.
0: Η κολοκύθα ήταν.
1: Όχι, είχε ένα μαύρο σόβρακο, ωραίο ήταν.
0: Εσώρουχο κι εσύ, σόβρακο. Εσώρουχο.
1: Μποξεράκι. Ήταν, ρε. Σου λέω.
0: Βρόσιμο λίγο άλλο.
1: Περίμενε. Μα περίμενε, εκεί θα πήγαινε, έχει δίκιο. Περίμενε. Βρήκα ένα αντρικό το οποίο είχε πάνω νυχτερίδες, ματάκια, ξέρεις και καλά.
0: Και αράχνες γλυκιά μου.
1: Δεν θα το δεις ποτέ. Σταμάτα. Και είχε εσώρουχα γυναικεία. Πολύ ωραίο βέβαια, αλλά δύσκολο φόρετο. Ιστό της αράχνης.
0: Ναι.
1: Και καλά έτσι. Μπροστά είχε μια αράχνη. Σε πιάνει και φτιάχνει. Λες πω, τι ωραία ταραντούλα. Και δεξιά-αριστερά στα πόδια τι και ζαντιέρε ήταν ιστό αράχνης. Και φοριόταν αυτό. Και μπαίνω και λέω πάρα πολύ ωραίο. Καλά, 80...
0: Εσύ γιατί μπήκε εκεί.
1: Γιατί μου άρεσε.
0: Ναι.
1: 85 ευρώ έκανε το σετ για γυναίκα.
0: Πήγες να το πάρει.
1: Η κακομοίρα. Ναι, πήγα λέω να τιμήσουμε το Halloween. Να πάρω κι εγώ. Βρίσκω μετά μια ωραία κολοκύθα. Που ήταν και μπροστά και καλά κολοκύθα. Το πιανεί, αντρικό.
0: Εσώρουχο.
1: Εσώρουχο, αντρικό σλιπάκι το οποίο έπεσε την κολοκύθα.
0: Το πιάνω.
1: Μπράβο, πιάσω, κράτα το. Και λέω, αυτό με την κολοκύθα. Α, μου κάνει αυτό είναι και βρόσιμο. Να το ο Γιάννης.
0: Το πήρες.
1: Και λέω, έχει γεύση κολοκύθα. Δεν μ' αρέσει. Μου φαίνει καούρα. Κατάλαβες. Μόνο σε πίτα μου αρέσει η κολοκύθα.
0: Σταμάτα ρε Θανάση. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι να ακούσουμε. Κάτι παλιό.
1: Αράχνωση.
0: Νυχτερίδες και αράχνωση.
1: Όχι.
0: Τι να βάλουμε. Κάτι σε Χατζηγιάννη θέλω. Βάλε το χειμώνα του Χατζηγιάννη. Έτσι να φύγουμε λίγο από τα χάλουν. Γιατί?
1: Εσύ έχεις
0: αυτό το τραγούδι. Κοροϊδεύεις το τραγούδι αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ο Χατζηγιάννης το κάνει πρόσφατα βίντεο.
1: Δεν το ξέρω.
0: TikTok.
1: Για να τα ακούσω.
0: TikTok trend.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά μπαταρί πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά.

0: Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα, ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
1: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
2: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
1: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αγάπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1.

0: γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES One Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα, αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάλιρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
3: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση.

0: μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τύχη student hot takes.
3: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
7: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας για ακόμη μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά δεν είναι. Εγώ άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω τις πέντε συμβουλές της κυρίας Αντωνίας Τριχοπούλου για το πρωινό. Τι έτρωγαν οι παλιοί. Το διαβάζω στα εφημερίδα.
1: Τριχοπούλου.
0: Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και επιδημιολόγος διατροφής Αντωνία Τριχοπούλου.
1: Ωραία, τέλειωσε.
0: Τι έτρωγαν οι παλιοί. Την αξία του παραδοσιακού ελληνικού πρωινού. Εμένα ο παππούς με τρώγε τραχανά.
1: Όταν λέμε παλιοί, το οριοθετεί, δηλαδή παλιοί, όταν λέμε το μεσαίωνα, παλιοί το 1700, παλιοί πριν 10 χρόνια.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα. Α, δεν το πιστεύω, παιδιά.
1: Τι πω, τι.
0: Το καλύτερο πρωινό είναι ο τραχανάς. Τώρα δεν σου πω ότι το τρώγε ο παππούς μου.
1: Η αλήθεια είναι τώρα το πει. Κοίταξε, το τρώγανε πάλι τον τραχανά.
0: Τρως τραχανά. Αλλά και αν έχω μπάσουν τραχανά, χειροποίη. Είναι συγκλονιστικό. Με λεμόνι, παιδιά, συγκλονιστικό.
1: Ξέρεις τι, χάνεται πλέον, χάνεται ο τραχανάς. Τελευταία που φτιάχνει ήταν η γιαγιά μου. Τώρα όλοι οι άλλοι από την οικογένεια κανείς.
0: Εντάξει, πήγαινε αγόρασε τον τρώω όμως.
1: Δεν θέλω να αγοράσω. Θέλω να τον απλώσει τα ράτσα να τον φάω γλυκό.
0: Το καλύτερο πρωινό είναι. Α, το γλυκό τραχανά λες εσύ. Εγώ λέω το ξινό. Το γλυκό λέει εδώ.
1: Α, δεν ξέρω, τραχανάς, να είναι κάτι να είναι.
0: Τέλος πάντων, έτρωγαν φρούτα λέει εποχή. Δηλαδή δεν έτρωγαν ας πούμε ντομάτα το Φλεβάρι. Εγώ τρώω ντομάτα τώρα. Αφού υπάρχει στο μανάτο, γιατί δεν τη φάω. Να μην υπάρχει όμως.
1: Να μην έχει. Να σου πω κάτι. Έχει την επιλογή να μην παρασύρεσαι. Να παίρνει τη εποχή σου.
0: Γεμάτη σύνθετου υδατάνθρακε, φυτικέ ίνε, υψηλή βιολογική αξία, βιταμίνε, μέταλλα
1: κτλ.
0: Ο τραχανάς με φέτα, παιδιά. Ιδανικό για πρωινό.
1: Μόνο αυτό.
0: Λειτουργία εντέρου, δυναμώνει τα οστά. Σούπα με τραχανά και φέτα. Το βασικό πρωινό των Ελλήνων ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Mm. Το χειμώνα. Φτώχεια, το καλοκαίρι δεν λέει.
1: Φτώχεια και μιζέρια. Τώρα είναι αυγά Benedict.
0: Τώρα είναι, ναι. Είναι scrambled eggs πάνω σε τορτίγια ολική και αβοκάντο.
1: Αν έλεγα ποτέ στη γιαγιά μου, την πολίτησα, ότι γιαγιά να ξέρεις τώρα θα πετυχαίνεις καγιανά με μπριός ψωμί 14 ευρώ. Θα και βγάλω μόλις τον εφρύτη.
0: Ψωμί και ελιά. Σε ζυμωτό ψωμί, πάντα ολική άλεση, μια ντομάτα, μερικές ελιές.
1: Ο παππούς μας, ας πούμε, έτρωγε πάντα ελιά, ψωμί, χαρούπια. Τα κόβε από το δέντρο έτσι όπως πηγαίνουμε για δουλειές και έτρωγε χαρούπια. Και μέλι. Το μέλι υπήρχε ένα μεγάλο βάζο, πλαστικό, ξέρεις, αυτό που βάζουμε τις ελιές στο λάδι. Και είχαν μέσα καχύμα μέλι. Ναι. Και σηκωνόταν πέρα το κουτάλι, βάζανε παντού μέλι. Παντού μέλι.
0: Ναι.
1: Και ζήσανε μέχρι 100
0: και πλάσια, όχι, έτσι. Λέει ζαμπόν, τυρί, τόστ και τέτοια.
1: Τα έχουν αυτά ζαμπόνια. Ο παππούς μου έλεγε πάντα: ζαμπόνια έκανε αυτά τα λαντικά. Τα θες, ρε, είναι, λέει, υπολείμματα. Μη τρως, λέει. Ή σφάξε, λέω, παππού δεν φάζω. Ή γίνε βίγκανα, όπως το λένε, λέει. Λέω, το πετύχνε.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας σύμφωνα με την κυρία Τριχονίδου. Και πάμε στο φυσικό αέριο Link εταιρεία ενέργειας, όπου έχεις ένα ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβρη. Τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Όλο αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank, φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Τρως πολύ τραχανά και βουλώνεις τη τουαλέτα, για υδραυλικούς. Αν δεν έχεις, θα πας στο δουλευταρά. Θα σου έρθει κατευθείαν στην πόρτα. Χτυπάς, μπαίνεις δουλευταρά και βρεις εξελογημένους επαγγελματίες σε κάθε δικότητα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρεύσουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Εγώ εχθές έφτιαξα μια μακαρονάδα του ψαρά, πολύ επιτυχημένη. Να ξέρεις, μου στέλνει μηνύματα ότι του άρεσε.
0: Ποιο σου στέλνει μήνυμα?
1: Μου στέλνει μήνυμα ότι του άρεσε πάρα πολύ η μακαρονάδα.
0: Το ανέβασε story?
1: Όχι, μου στέλνει μετά φίλοι.
0: Οι οποίοι το έφαγαν.
1: Τι φτιάξανε το βράδυ,
0: α, λένε, το είπε στην εκπομπή χθες,
1: ναι,
0: που έλειπα. Συγγνώμη.
1: Πολύ, ναι, είδε, δεν μ'
0: λοιπόν,
1: θα σας μόνο.
0: Ναι, δεν ήμουν σε θέση να σας ακούσω. Λοιπόν, θα σας φτιάξω τραχανά.
1: Αμάρα, Ελίνα.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, να μην συνδέσω το ένα με το άλλο, να διαφορά με
1: Θανάση.
0: Λοιπόν, θα χρειαστούμε. Θα κάνουμε γκουρμέ εκδοχή.
1: Να κατάλαβα.
0: Εντάξει. Θέλουμε. Περίμενε. Άγρια μανιτάρια.
1: Okay.
0: Λάδι τρούφα.
1: Okay.
0: Παλαιωμένη γραβιέρα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πόσο το κάνουμε τώρα αυτό?
1: 36 ευρώ. Το πιάτο, να ξέρεις, εστιατόριο, αυτό είναι 36 ευρώ, το λέω εγώ. Είναι σαν ένα εστιατόριο, δεν θα πω τώρα ποιο, που σου βγάζει αποδομημένη, λέει, ελληνική.
0: Σπανακόπιτα.
1: Όχι, αποδομημένο σουβλάκι και σου βάζει ένα πιατάκι μικρό το γύρο, δίπλα το τζατζίκι, δίπλα το δυόσμο. Και λες, εντάξει, δεν τα ενώνει, πρέπει κουταλάκι-κουταλάκι. Και μετά λέει, πόσο έκανε ο γύρος? 17 ευρώ. Μόνο το πιατάκι, ρε.
0: Σούπα της ημέρας, όμορφο.
1: Του γλυκού, ευχαριστώ, κούρευτη.
0: Λοιπόν, τραχανά, μανιτάρια. Και πώς το φτιάχνουμε αυτό? Σοτάρουμε σε ένα παθί τηγάνι ή πλασοτέ κατσαρόλα.
1: Πλασοτέ, η χαμηλή.
0: Ή γιατί λέει χαμηλή κατσαρόλα?
1: Γιατί λέγεται πλασοτέ.
0: Πλασοτέ, από πού βγαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, από το.
0: Πλακουτέ, από το πλακό. Το...
1: Α, πει μια σαν το πλακούντα, ε.
0: Ποιο είσαι, δηλαδή?
1: Πολύ βαθιά.
0: Λοιπόν, ζεσταίνεις ελαιόλαδο, βάζεις κρεμμύδι σκόρδο, μανιτάρια κομμένα σε φέτες να βγάλουν τα υγρά, θυμάρι, καβουρδίζεις λοιπόν το τραχανά αμέσως εκεί, σβήνεις με λευκό κρασί, χαμηλώνεις τη φωτιά, βάζεις και ζωμό. Ποιο ζωμό, από πού?
1: Ζωμό. Φτιάξε ένα ζωμό δίπλα.
0: Τέλος πάντων, και για να το χυλώσεις, βούτυρο και τριμμένη γραβιέρα. Έτσι. Το τρώω και ριζότο. Το
1: να σου πω κάτι. Αυτό είναι ριζότο, παιδιά. Απλά το φτιάχνετε με τραχανά.
0: Α, και μετά στάζεις και 4-5 σταγόνες σε λάδι τρούφα.
1: Τους έχεις κορυδέψει όλους.
0: Αυτό λέγεται, λέει, τραχανότο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
0: από το ριζότο.
1: Το τραχανότο. Τέλος πάντων, δεν έχω να πω. Φάτε ό,τι θέλετε. Άστε να πω, δεν γίνομαι κακό και μπαδείς πάλι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Μασούτης για όλα αυτά που σας είπα, θα μπορείτε να τα αγοράσετε στα καταστήματα Μασούτης. Να πάτε εκεί και να δείτε όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται να φτιάξετε το τραχανά. Μασούτης.gr, όπου η διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και σπάει τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr.
1: Νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου τόσο προ που κοιτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβαστή, περιμένεις. Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και ο δουλευταράς είναι εδώ βεβαίως. Έχει χαλάσει κάτι στο σπίτι, από το ερκοντήσιον μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat και να προτείνεις γνωστούς, μπατζανάκιδες, τριτοξάδελφα και αυτά, μπες μια βόλτα στο δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε.
1: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857, και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα, βρες το πρόγραμμα που σου δικαιώνει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.

0: τελειώνει. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκε?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε κόστο να μου τα δώσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
4: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις.
1: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Βαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά, όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια, γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Το ένα συν ένα από το e-food.
10: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
11: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
12: Κύριε, κύριε, κύριε, να πω.
11: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
13: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 27510-66500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και σας έχω νέα. Σας έχω νέα για Happy Days Bazaar. 10 με 12 Οκτωβρίου. Από 10 έως 12 στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Διοργανώνει η Βιοκαρπέτ και το πιο Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη που τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, είναι το στοιχείο μου.
1: Εγώ θα πάω να ξέρεις.
0: Λοιπόν, με τις πιο happy τιμές Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα. Για τρεις μόνο μέρες, 10, 11, 12 του μηνός, όλα τα χειροποίητα χαλιά από 50 έως μείον 80%, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40. Δηλαδή πηγαίνεις και μπορείς να γεμίσεις.
1: Να τσάντα.
0: Πρίκα, ρε παιδί μου. Όλο το χειμώνα.
1: Και τις κόρες του γείτονα.
0: Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για είδη τα οποία δεν τα παίρνεις μόνο για 2-3 μήνες, μπορεί να τα κρατήσεις και χρόνια. Δηλαδή είναι σημαντικό το μπαζάρ αυτό να έρθει στη ζωή μας.
1: Τα παιδιά θα πω εγώ. Τι στερεοτυπικά μίλησα πριν τις κόρες. Παναγία.
0: Από τι είπες?
1: Και τις κόρες του γείτονα πριγκίζεις.
0: Α, οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος, Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί του και η μπασκετική Novilic. Κάνεις προβλέψεις σου και διεκδικήσεις μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Έχουμε ματιάσει πράγματι με πάρα πολύ ωραίο ρεύμα.
0: Να σου πω κάτι τώρα που λέγαμε για πρίκες.
1: Ναι.
0: Πρικίζουν ακόμα, πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι ακόμα πρικίζουν. Γιατί πάλι όλο κακίες μου έρχονται να λέω.
0: Όχι, να μην λες.
1: Πρικίζει ο κόσμος.
0: Έχεις έρθει λίγο κακός φέτος.
1: Πάντα
0: εγώ σε άφησα πολύ καλό καρδό και καλό συνάδελφο. Μια με μια μελιστάλαχτη κουβέντα για όλους.
1: Ακόμα θέλω να κάνω καριέρα, Ελίνα. Καταλαβες. Δεν θα χρωστάω σε κανένα πλέον. Άννα, κάτσε, βρέστα με τον Νίκο. Γιατί μάλλον μου είναι σε παθιά κατάθλιψη.
0: Πέθανα με το βίντεο του Κάλφα ότι ορίστε η απόδειξη που δεν μπορούμε να κρατήσουμε σχέση με τους πρώην μας.
1: Πραγματικά. Όχι, έχει δίκιο. Δεν γίνεται, παιδιά. Εγώ τα έλεγα ότι δεν μπορεί να κρατήσει φιλικές σχέσεις, αλλά είσαι εκεί. Φαγόθηκα το όριστο.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5. Αύριο δεν θα τα πούμε απλά. Αύριο δίνουμε ραντεβού με Κατερίνα Λιόλιου, pre-listening event που το περιμένουμε πώς και πώς. Μαζί με την Κατερίνα θα σας περιμένουμε όλους στη μυστική αυτή τοποθεσία βεβαίως.
1: Ίσως είναι τυχεροί και έχουν την πρόσκληση.
0: Βεβαίως. 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου και ενώ και ονοματεπώνυμο για να λάβεις μέρος και να πάρεις πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο event. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.

0: Παρέα.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζει βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάζει.
0: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά, με απαντάει ρε παιδί.
0: Λέει
1: γιατί με κουράζεται ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Σεσουάρια δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρια δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο.
17: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70%

0: ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
2: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96064 και 6989 788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδα 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζαφύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
9: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
11: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
12: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε.
13: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
12: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά.
13: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
12: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ακούτε Σφαίρα 94,4.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά.

0: Προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
3: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
2: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εγγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
16: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-78-8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 6944 411 643.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27.

0: 2310-232-023-658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
2: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
1: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.

0: καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.
1: Τώρα ξεκινάει το πάρτι. Γι' αυτό ετοιμαστείτε.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σφαίρα.

ένα τραγούδι που μου θυμίζει τα πολλά χρόνια επαρχίας που έχω δουλέψει, γιατί οι τραγουδιστές τότε δουλεύαμε στην επαρχία για να κάνουμε ρεπερτόριο, από μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, με την αγάπη μου. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12. Σφαίρα.

στον κόσμο αυτό, κι αυτός ο θες να κάνεις μια βαριά. Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Ένα τραγούδι για τους καλούς, για τους αληθινούς, για τους ειλικρινείς ψεύτες. Ένα ψέμα που εύχομαι να μην το πείτε ποτέ, να μην χρειαστεί.

ώρα που γρήγορα νυχτώνει. Σαν παραμύθι θα σου το πω.

γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Όμως δεν θέλω να υποφέρεις.

0: κυρία Μαργαρίτα Ζωροπαλά.
1: Γεια σας.

ακουστικό ακόμα. Άλλο λίγο, άλλο λίγο. Δεν χωρτώ να τον ακούω. Ανδρέας Τράπαλης! Μα...

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

αέρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Για να τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σώνη. Για να τη βγάλω,

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

μην κοιτάς που δείχνω ότι διασκεδάζω και ότι κάθε βράδυ πάρτε νερά αλλάζω. Μην κοιτάς που έχω

μην ακούς τι λέω, είναι μόνο λέξεις. Άκου την καρδιά μου για να με πιστέψεις. Μην κοιτάς το έξω,

καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Ξέφευ. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Αν κάποια στιγμή

είναι μουσική.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη